0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

εποχή μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη, πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είμαι η Κατερίνα.
3: Πού πάει το Κατερινάκι?
2: Πάει στη δουλειά, είναι με το σύζυγο στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά.
3: Μαζί δουλεύετε?
2: Μαζί, μαζί, έχουμε κατάστημα.
3: Δεν σκοτώνεστε, φαντάζομαι?
2: Όχι, έχουμε βρει μια χρυσή τομή.
3: Λοιπόν, Κατερινάκι, θα αφήσει το σύζυγο στη δουλειά.
1: Ακούει τώρα ο σύζυγος.
3: Ναι, γι' αυτό δεν πειράζει. Ναι. Τώρα ή γελάει με μουτζόνι, αλλά δεν πειράζει.
2: Γελάει.
3: Αφήνουμε το σύζυγο στο μαγαζί.
1: Όλη
3: και πηγαίνεις κοριτσοπαρέα στην Πάρο, θα σε στείλω. Με τις φιλενάδες σου στο Πούντα Μπιτς και τα λοιπά. Αλλά τώρα πάνε στο μαγαζί για δουλειά με τον άντρα και ας την Πάρο να πάει κανένας άλλος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα μία και σήμερα.
1: 5η 30 Ιουλίου τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ στον τρανζίστορ 100,3 στην πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2025-26.
2: Δεν χαιρόμαστε που θα σας αφήσουμε, αλλά όσο να είναι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, λίγο μία χαρά την έχουμε.
1: Καλά, δεν είναι ότι πενθούμε κιόλας.
2: Ναι, αλλά 24 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Ούτε μήνα δεν θα κάτσουμε. Έλεος πια, έλεος.
1: Εσείς όταν παίρνετε άδεια και χάνεστε από Viber και από εδώ και από εκεί και λέμε μια καλημέρα δεν έχουμε σήμερα, είναι καλά.
2: Θα φροντίζετε την άδειά σας να την παίρνετε μαζί με τη δική μας. Αλλιώς δεν έχει ουσία.
1: Δεν γίνεται. Λείπουμε εμείς, λείπετε κι εσείς. Εκεί βολεύει, κατάλαβες. Μετράνε και νούμερα σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα.
2: Ναι, ρε παιδιά, Καρντάσια, τώρα κλείνουν οι μετρήσεις, αλλά ναι, μετά το 15 Αύγουστο που θα σας πάρουν τηλέφωνο θα πείτε τρανζίστορ 100,3.
1: Ποιο 15 Αύγουστο, Σεπτέμβρη μετά ξανά.
2: Δεν θα τους πάρουν τηλέφωνο. Όλοι, για να ετοιμαστούν τους
1: Σεπτέμβρη. Δεν ενοχλούν καλοκαίρι, είναι διακοπές.
2: Εντάξει, okay.
1: Το Σεπτέμβρη, από 1η Σεπτέμβρη νομίζω ξεκινάει, έχετε το νου σας, εάν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούτε, έτσι, εντελώς τυχαία.
2: Θα πείτε τρανζίστορ 100,3 και ιδίως 7 με 11 το πρωί, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: άντε και τους άλλους, αλλά εμάς και εμάς.
1: Εμάς και μετά,
2: και
1: δώσε
2: μετά,
1: και λίγο και
2: θέλετε,
1: πιο μετά, δεν πειράζει.
2: Και τα κορίτσια.
1: Αλλά το βασικό είναι να πείτε εμάς. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κάθε πρωί 4 ώρες.
2: Ξυπνάμε με τη τσίπλα στο μάτι, το χειμώνα ούτε ξημέρωσε εκεί έξω.
1: Βέβαια. Να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκίνα, γιατί έξαλλη έγινα.
3: Καλημέρα!

0: Πάνος Κιάμος, Κρυσταλλά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Είμαστε στην Πεμπτούλα, 30 Ιουλίου. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας και Σιλουανός γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά!
0: Διεθνής ημέρα φιλίας, παγκόσμια μέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Mm. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1930, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Wow.
0: Το πρώτο παγκόσμιο το πήρε η Ουρουγουάη.
1: Ωραία, να το ξέρουμε.
0: Σημείωσε το γιατί μπορεί να είναι ερώτηση στο τηλεπαιχνίδι σου. 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη σαν σήμερα θέτει το θέμα της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα στη χώρα μας.
1: Με αυτό το παράπονο έφυγε.
0: Στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Είμαστε στο 2026, ακόμα δεν έχει επιστρέψει κάτι.
1: Τίποτα, και ούτε πρόκειται, αλλά τέλος πάντων.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1947, η μεγάλη ηθοποιός Ιάννα Παναγιωτοπούλου είχε γεννηθεί. Έφυγε από τη ζωή το 1924. Και το 1958 η Kate Bush, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Στους θανάτους σαν σήμερα από την ζωή φεύγει το 2007 ο Ingmar Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης. Πολλές μεγάλες ταινίες, σκηνές από ένα γάμο, Φάνη και Αλέξανδρος, Καραβιές και Ψήθη.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Και ο Νόλαν είχε, νομίζω, είχε ένα τηλεσήμερα που είπε ότι μας έχει κάνει διάσημος.
0: Α, ναι, δεν το γράφει
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Το
0: δεν
1: είδα το
0: λίγο.
1: Πρωί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα 6 και 25 ξημέρω, σε 20 και 34 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο SMS στην ιστορία στάλθηκε το 1992 και τι έγραφε.
0: Τι έγραφε.
1: Merry Christmas.
0: Ωραίο.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Ο λογαριασμός εδώ στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν δίνεις λογαριασμό, δεν.
0: Παίρνεις λογαριασμό.
1: Δεν παίρνεις λογαριασμό. Τι ήταν αυτό, διαφήμιση.
0: Διαφήμιση κατά κινητής.
1: Ναι.
0: See you.
1: Τέλειο ήταν αυτό. Να, έτσι από τις διαφημίσεις του παρελθόντος. Τώρα θα σου κάνω. Δεν είναι διαφήμιση αυτό, τώρα αυτό είναι ενημέρωση.
0: Για πες.
1: Στα Mosaic Stores εκτός έως και 70%. Αυτό σημαίνει πολλές αγορές, πολλές ιδέες και φυσικά πολλά χαμόγελα. Αν τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές, στα Mosaic θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έτσι για το εξοχικό, έξυπνα gadgets, δώρα και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και το καλοκαίρι. Σε τιμές απίστευτες φυσικά. Μπες στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή μπες στο mosaicstores.com πριν φύγεις διακοπές. Πρώτη στάση, Mosaic Stores.
0: Καταπληκτικά. 2310-266-233 το σταθερό του τρανζίστορ 100,3 αν μας χρειαστείτε κάτι.
1: Και 693-693-1003 για να αρχίσετε να στέλνετε τις πρώτες καλημέρες στην πρώτη-τελευταία μας εκπομπή.
0: Στα social επίσης μας ακολουθείτε, τρανζίστορ 1003. Εκεί πέρα θα ενημερώνεστε για όσο διάστημα λείπουμε για το τι γίνεται, για το πότε επιστρέφουμε και τα λοιπά. Και εννοείται η εφαρμογή μας για iOS και Android, όπου μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, δεν υπάρχει δικαιολογία να μας χάσετε.
1: Τα ελληνικά και αγαπημένα συνεχίζουν να παίζουν. Οι μουσικάρες συνεχίζονται στον τρανζίστορ. Οπότε δεν έχετε λόγο να

0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, κουκλάκια. Ελπίζω να είστε καλά. Μία και σήμερα.
0: Τι έγινε, πώς τα πέρασες χθες, Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Α, μία ομορφιά χθες. Χθες είχα τα δικά μου τα ιατρικά θέματα.
0: Ωραία.
1: Οπότε κατέβηκα στο κέντρο και την έφαγα κάπως έτσι τη ημέρα και γύρισα στο σπίτι και μου λέει η Γαλήν, μου έφτιαξε rice bowl.
0: Rice bowl.
1: Παιδιά, εκπληκτικό. Μπράβο. Δηλαδή, αλλά δεν είχαμε αβοκάντο.
0: Ναι.
1: Αλλά έβαλε τα υπόλοιπα. Ντοματούλες, αγκουράκια, πιπεριές και αυτά. Παιδιά, νομίζω ότι για το καλοκαίρι θέλω να σταματήσω να τρώω τέρμα μαγειρεμένα φαγητά. Μ' αρέσει αυτό, έτσι ντροσερό, ωραίο, ελαφρύ. Αυτά και μετά καθίσαμε στο σπίτι, γιατί κουραστήκαμε λίγο πολλές ώρες κάτω. Πολύ κίνηση, ρε παιδιά, είχε χθες το κέντρο. Ενώ οι γειτονιές είναι άδειες. Δηλαδή σε εμάς τώρα βρίσκεις να παρκάρεις άνετα και τα λοιπά. Ο κόσμος λείπει, το κέντρο είναι κατάμεστο.
0: Πάνε βλέπουν όλη την οδύση.

0: Μπράβο, θα γίνουμε fit. Κοίταξε, αυτά. Εγώ έχω χάσει 3 κιλά.
1: Μπράβο.
0: Πολύ όμορφα και χωρίς να έχω πεινάσει. Δηλαδή, ναι. δεν πεινάω, δεν κάνω δίαιτα. Έχω κόψει κάποιες τροφές και βλέπεις ότι και οι πίτες που φτιάχνω και φέρνω εδώ είναι με βρώμη, είναι με κότατζ. Δηλαδή, δεν είναι εκείνη που έφτιαχνα. Ωραία. Τα ζυμάρια τα βαριά. Και τορτίγες, ας πούμε, έτσι με λαχανικά μέσα. Έχω κόψει τα πολλά εξτρά λιπαρά, όπως τυριά, κασέρια, και τρώω κότατζ, τρώω τέτοια πράγματα. Και έχω χάσει 3 κιλά και είμαι σε καλό δρόμο.
1: Συνεχίζουμε. Ο καιρός πώς θα είναι σήμερα?
0: Α, το ξέχασα τον καιρό. Έπιασα την μπάρλα μου για τα κιλά μου. Καλός θα είναι ο καιρός, μέχρι 31 βαθμούς. Δεν θα σκάσουμε πολύ. Mm-hmm. Κανονικές θερμοκρασίες και σήμερα και αύριο μέχρι 34.
1: Κινησούλα υπάρχει?
0: Για να δω. Όχι, δεν υπάρχει κίνηση. Λίγη κίνηση στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Σικές.
1: 23-10-266-233 το σταθερό, στο social Transistor 1003. Στο Spotify επίσης Transistor 1003 για να ακούτε την εκπληκτική μας εκπομπή σε μόρφη podcast. Και υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android, όπου μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο σε οποιαδήποτε γωνιά της γης και αν βρίσκεστε, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Αναβήσει αμέσως τώρα, χωρίς το μωρό μου, στον Transistor 100,3.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στην επικαιρότητα. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ανεξέλεκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτηλιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Αλλεπάλληλα μηνύματα στάλησαν από το 112 κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας για εκενώσεις οικισμών και χωριών του νομού Ρεθύμνου, ενώ το 112 είχε σε δύο φορές και τη νύχτα, μέσα στη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Ούδας, στα Γανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη σιτία του νομού Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, δύσκολα προσεγγίσιμη, αλλά έχει οριοθετηθεί εκεί. Χθεσινή μέρα δυστυχώς σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών.
1: Τι κρίμα, ρε παιδιά.
0: Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
1: Πολύ κρίμα.
0: Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.
1: Το να το κάνεις και από πρόθεση, δηλαδή, ρε παιδιά, τι αρρώστια είναι αυτή, τι πράγμα.
0: Μεταξύ αυτών συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χίτα που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο.
1: Έτσι είναι, συγγνώμη, αλλά όταν παίρνετε αξιώματα και λεφτά, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα να απολογηθείτε. Δεν είναι μόνο φρουφρού και δημόσιες σχέσεις, όρι.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει και μια προνόηση. Δηλαδή, είσαι δήμαρχος, πρέπει να προνοείς και για κάποια πράγματα.
1: Και ιδίως με τέτοιες ζέστες και σε τέτοια νησιά που έχει τόσο τουρισμό και τα σκουπίδια και αυτά πρέπει να μαζεύονται. Και πρέπει τα πρόστιμα να είναι πιο αυστηρά για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους.
0: Βέβαια. Την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κατοικών, τις πολυκατοικίες που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση. Τι θα πληρώνω, αφού δεν έχω σπίτι.
1: Έλεος, ρε παιδιά, ώρες συγχύζομαι με αυτά που ακούω.
0: Το λογικό, αλλά έπρεπε να γίνει και αυτό. Τι να κάνουμε. Σου λέει να έρχεται ο άλλος να πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι να πληρώσω, δεν έχω σπίτι, ρε παιδιά.
1: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
0: Και τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα να πάμε. Στους 17 αν έρχεται ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό 7,1 που είχε γίνει προχθές στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ήταν δυνατός και εκεί ο σεισμός.
1: Λοιπόν, η μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλβότζεβιτς έρχεται στην πόλη μας για δύο παραστάσεις στο θέατρο Δάσου σήμερα και αύριο, με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο 29 χρόνια μετά. Και για τα παιδάκια σας έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή στο θέατρο Κήπου σήμερα στις 8.30. Και έχουμε πει ότι είναι ό,τι καλύτερο το να πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε παιδικό θέατρο, για να βλέπουν ωραίες εικόνες και καλά περνάνε και έτσι πιο αξιόλογα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Εφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Εφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκος Εφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Πριν το σηκώσουμε, ναι, χρωστάμε τις καλημέρες. Δεν είπαμε σε κανέναν καλημέρα.
12: Αχ, τι έγινε, ρε παιδιά,
11: περάσουν για ακατάδεκτους. Είμαστε στις τελευταίες εκπομπές τώρα και έχουμε λίγο όπως συντονιστεί.
12: Ναι, πολύ.
11: Καλημέρα στο Ειρηνάκι. Πώς θα σας ακούω, λέει, στην Ασπροβάλτα και στο Σταυρό. Από την εφαρμογή μας για iOS και Android δεν φτάνει ως εκεί η συχνότητά μας.
12: Τι θα ακούσει, εμείς
11: βέβαια, εμείς θα ακούς μόνο μουσική ασταμάτητη. Από 24 και πάλι πίσω. Καλημέρα στον Στέφανο, ένα 8ωράκι και φύγαμε για Ελλάδα. Καλέστε διακοπές σε όλους και καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ο Στέφανος, μάλλον, είναι από το εξωτερικό, για να λέει. Είναι από τη Γερμανία ο φίλος μας.
12: Oh.
11: Το κράτος, λέει, που δεν καθαρίζει τα δικά του χωράφια, είναι και αυτό ένα θέμα.
12: Σωστό.
11: Καλημέρα στην Ιωάννα και στην άλλη. Την Ιωάννα, τη φίλη μας, την Μέρη, την Ελλάδα, την Γεωργία, τον Γιώργο, τον Νίκο, την Φέη, που στείλαν και αυτή τη δικιά τους καλημέρα.
12: Τι τρελό παρεάκι είστε εσείς. Λοιπόν, ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα. Champions League. Η Άρχους ανέτρεψε την ήττα από την ομάδα μου, από τη Λεχ Πόζναρ.
11: Τι λες τώρα?
12: Και στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς.
11: Mm-hmm.
12: Ήττα και νεύρα για τον Τζιτσιπά. Ξέσπασε πάλι στη ρακέτα του.
11: Αφού έχασε, τι να κάνει.
12: Έχασε και έσπασε τη ρακέτα του.
11: Αυτό η ρακέτα του φταίει.
12: Ναι, η ρακέτα σου φταίει. Άιντε, κοίταξε στρώσου. ΑΕΚ Σάμσουν Σπορ 1-2, ήττα για την Ένωση. Η Ισπανία θα βγάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την εθνική που κατέκτησε το Μουντιάλ.
11: Μπράβο.
12: Σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ Δυναμό στις 9 παρατέταρτο και Παναθηναϊκό Πάξη στις 9.30. Δεν ξέρω, αυτό το Πάξη Μπεργκεράδη.
11: Μπράβο πάντως στους Παξούς που έχουν βγάλει και ομάδα. Να τα βλέπετε αυτά οι μικρότερες.
12: Έτσι. Κοίταξε, εμείς τώρα έχουμε Ηρακλή στη Super League.
11: Βέβαια.
12: Γιατί όταν ήταν.
11: Έχασε νομίζω πάλι χθες. Είχε ένα φιλικό.
12: 1-0. Παλέρμο, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα αυτός παίζει με ομαδάρες όμως στην Ιταλία.
11: Εντάξει.
12: Ανεβαίνει το επίπεδο.
11: Ναι.
12: Τώρα που είμαστε εκεί, όταν ήταν στις πιο μικρές κατηγορίες, έχω γυρίσει όλα τα χωριά. Έχω μάθει ό,τι χωριό υπάρχει και έχει γήπεδο εδώ γύρω. Ναι. Τα έχω γυρίσει όλα. Τώρα όμως Super League, ερχόμαστε.
11: Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα και στην Έλενα. Άντε να βγει το 8ωρο και σήμερα. Σας βλέπω λίγο, δεν την παλεύετε.
12: Δεν γουστάρετε σήμερα στη δουλειά, έτσι.
11: Πάμε, θα σπρώξουμε όλοι μαζί. Μπας και τα καταφέρουμε να βγει. Αλλά να μας δώσετε ένα ποσοστό από το μηνιάτικό σας.
12: Α, όχι, δεν θέλουμε. Μωρέλα, κάνα κέρασμα. Τι ροπιτάκια, κεκάκια. Είμαστε τέτοιοι εμείς, λιχούδες.
11: Έστω, εγώ δέχομαι και μετρητά τώρα. Φέρτε την ζαμπόν κασέρι, τι να σας πω.
12: Όχι, δεν θέλω ζαμπόν κασέρι. Μια λουκανότητα.
11: Ορίστε.

0: Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό. 1-1 ο Ηρακλής τελικά εχθές.
2: 1-1. Στο 1-0 έμεινα εγώ.
1: Ο Σάββας και ο. Ποιος άλλος, κάποιος μας το έστειλε. Και ο Σάκης, ο Ηρακλήδες μας
2: έστειλε. Ευχαριστώ, Σάκη.
1: Το τελικό 1-1. Εγώ το είχα δει ότι είχαν 1-0. Νομίζω, και, δεν είμαι σίγουρος.
2: Έτσι νομίζω και εγώ. Αλλά χθες σου είπα ότι είχα και εγώ τα θέματά μου και δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Αλλά είναι φιλικά, παιδιά, και ήδη έχει ανέβει το επίπεδο. Μόνο που είμαστε στην Ιταλία και κάνουμε φιλικά κτλ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Ρε, παιδιά, ο προπονητής μας δεν έχει πολύ πλάκα.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, έτσι είναι τυπάρα μεγάλη με το τσιγαράκι του κάτω. Α, ναι. Και παρακολουθεί. Δεν ξέρω, μεγάλη προσωπικότητα.
1: Η Ειρήνη λέει: μπορεί να μην σας ακούει σας για το διάστημα που θα έχουμε άδεια, αλλά η μουσική σας είναι τέλεια. Να τα
2: έτσι,
1: λέμε κι αυτά.
2: Μπράβο, μουσικάρες. Κοίταξε, μόνο τρανζίστορ παίζει τα πάντα. Να. Παλιά, καινούρια, χθεσινά, προχθεσινά, προπέρσινα. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Τζιμισκή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Βλέπω και λίγη κίνηση σε ένα σημείο του περιφερειακού στο ύψος της Νεάπολης. Εκεί έχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Τώρα τέρμα ανατολικά καλά είμαστε. Στην... που όχι, εντάξει, καλά είμαστε, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Μόνο στη Μιχαήλ Ψελού σε ένα μικρό σημείο έχει λίγη κίνηση εκεί προς Καλαμαριά.
1: Πιο πριν είχε κίνηση στον περιφερειακό και γύρω στις 7 με 8 παρατέταρτο, ναι. Λόγω ανατροπής οχήματος στο ύψος του Επταπυργίου συγκεκριμένα. Από την Τούμπα ξεκινούσε το μποτιλιάρισμα στον κλάδο προς τα δυτικά.
2: Τώρα έχει μόνο στο ύψος
1: το ατύχημα. Προφανώς πήραν το αυτοκίνητο από τη μέση του δρόμου και άνοιξε η κυκλοφορία.
2: Ωραία.
1: Σε λίγο παίζουμε για κόσμημα τα λαβή. Πρώτο τελευταίο κόσμημα που δίνουμε από αυτή την εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
2: Ωλε!
1: Και ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ. Είπες στον τραζίστορ 100,3.

0: Σαβέντο και η διαδάμου στο γιατρό. Να του εμφανίστηκε και ο Τζόνι. Είχε κουσκούς με τους συναδέλφους. Μία και σήμερα λέει, μέχρι την άδειά σας και την κατάθλιψή μας.
1: Υπερβάλλεις. Μπορείς να ηχογραφήσεις τα ανέκδοτά μας και να τα ακούς back to back. Σε μία ώρα θα καταλάβεις ότι δεν θα σου λείψουμε και πολλά.
0: Και στο Spotify μπορείς να τα βρεις και να περνάς όμορφα. Σιγά.
1: 266-233. Καλέστε τώρα 2310-266-233. Θέλω μία φιλενάδα για να τη χαρίσουμε ένα κόσμημα από την καλοκαιρινή συλλογή Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη και στο lavijewelry.gr. Αλλά τα βρίσκει στα Λαβή και σε Εύασμο, Αμπελόκηπο, Σωρεώκο, Στροτούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολη με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. 266-233. Τώρα.
0: Να τη ήρθε η γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Αναστασία.
1: Ναι.
2: Είμαι το παιδί μου παιδάκι και σε ακούμε και τη μαμά μου.
1: Α, ωραίο παρεάκι είστε εσείς.
0: Καλημέρα σας, μητέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καφεδάκι, πίνετε?
2: Όχι, πάμε πρώτα, τελευταία μέρα σχολείο.
1: Α, και μετά, καλά θα περάσουμε μετά.
2: Και μετά
1: άντε, ωραία. Πού να τη στείλω τη φιλενάδα μου την Αναστασία?
0: Διακοπές δηλαδή, αφού θέλει να φύγει διακοπές.
1: Να τη στείλω διακοπές, αλλά πού να τη στείλω? Δεν θα τη στείλω κάπου.
2: Πού να πάμε?
1: Ένα
2: νησί του Αιγαίου.
1: Εντάξει,
2: ίσως.
1: Εγώ θα σε στείλω στη Σαντορίνη, αυτό μου αρέσει. Τι να κάνω, εκεί θέλω να σε στείλω.
0: Έχει γεμίσει όμως το νησί, να στείλουμε και κάπου αλλού. Μας κάνουν παράμονο πάνω οι δήμαρχοι.
1: Τι λες, την προηγούμενη εβδομάδα στη Μύκονο του έστειλα.
0: Στέλνετε μόνο Κυκλάδες.
1: Κύμολο. Ωραία, στην Κύμολο.
0: Σε ένα
1: wine bar μέσα στη θάλασσα. Έτσι σε στέλνω στην Κύμολο. Έτσι, ωραίο. Και θα πας εκεί για δείπνο ή κρασάκι, βραδάκι. Θα φοράει ένα ωραίο φόρεμα. Τι κοσμήματα φοράμε, φιλενάδα?
2: Ένα λεπτό κολιεδάκι στο λαιμό με κάτι χρυσά σκουλαρίκια.
1: Αμάν, μ' αρέσει το χρυσό.
2: Ναι. Καλοκαίρι.
1: Έτσι, φιλενάδα, 20 ευρώ δώρο επιταγή. Θα πας στα Λαβή. Στην Κύμολο δεν ξέρω αν θα πας. Στα Λαβή θα πας σίγουρα.
2: Να, ευχαριστώ, τέλεια.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ωραία.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Όνειρά μα, το γλέντι στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δυνατέ, έχω άλλο ένα καλοκαίρι με το γλέντι.
0: Ο Γιάννης λέει: το άντεξα του Σάκη, είναι η ζωή μας εδώ και χρόνια. Τα πρωινά μας στις 9 και 20.
1: Άντεξα!
0: 9 και 20 αντέχει πολύ ο Τζόνις ανέκδοτα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε για σχέσεις θα μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα σου συστήσω τον κανόνα 7-7-7.
1: Ναι.
0: Η τακτική που κάθε υγιή σχέση θα πρέπει να ακολουθεί. Τι είναι ο κανόνας 7-7-7?
1: Ναι.
0: Είναι σαν ένας οδικός χάρτης για τη σχέση. Έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι εσείς και ο σύντροφός σας θα συνεχίσετε να χτίζετε και να ενισχύετε το δεσμό σας. Πρόκειται
1: πάμε.
0: Για την εκτίμηση του ποιοτικού χρόνου που θα περνάτε μαζί σας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Μια φορά κάθε 7 μέρες, μια φορά κάθε 7 εβδομάδες, μια φορά κάθε 7 μήνες.
1: Ναι.
0: Τι είναι τώρα
1: και
0: αυτό?
1: 7 χρόνια. Φαγούρα.
0: Η εβδομαδιαία σύνδεση. Ραντεβού κάθε 7 μέρες.
1: Τέλειο.
0: Όταν η καθημερινότητά σας περιλαμβάνει παιδιά, οικογένεια, δουλειά, φροντίδα, χόμπι κτλ. Πρέπει να μείνετε και λίγο μόνοι, αλλά
1: τέλειο.
0: Πρέπει να βγείτε και το ραντεβού σας. Οπότε θα το βάλετε στο πρόγραμμα κάθε 7 μέρες.
1: Ωραίο.
0: Ραντεβού.
1: Εμείς το κάνουμε αυτό. Μία φορά την εβδομάδα βγαίνουμε τα δυο μας.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο, μέχρι εδώ είμαστε καλά.
0: Η μηνιαία σύνδεση. Μικρή εξόρμηση κάθε 7 εβδομάδες. Μια φορά κάθε 7 εβδομάδες, δηλαδή περίπου 1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Προγραμματίστε μια απόδραση το Σαββατοκύριακο με τον αγαπημένο σας και την αγαπημένη σας.
1: Τέλειο.
0: Είναι μια ευκαιρία να ξεφύγετε από το συνηθισμένο σας περιβάλλον,
1: ναι.
0: Να μοιραστείτε νέες εμπειρίες μαζί και να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στιγμή για να κάνετε check-in με τον σύντροφό σας και να ασχοληθείτε με το αν κάτι δεν πάει καλά στη σχέση.
1: Μ' αρέσουν τα check-in. Μ' αρέσουν.
0: Και τέλος έχουμε και τους διακοπές κάθε 7 μήνες μόνοι.
1: Ναι.
0: Μέσα στην ταραχώδη ζωή μας να περιμένουμε ως ζευγάρι
1: το καλοκαίρι
0: τις διακοπές λέει, φρεσκάρει την σχέση. Ο κανόνας 7-7 στις σχέσεις είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα. Είναι μια δέσμευση για την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα του δεσμού σας.
1: Μπράβο.
0: Άρα,
1: Γιώργο.
0: Κάθε 7 μέρες ραντεβουδάκι για φαγητό ή ποτάκι. Κάθε 7 εβδομάδες μια σύντομη απόδραση στα κοντινά. Αλλά και κάθε 7 μήνες ένα μεγαλύτερο ταξίδι, ίσως 7 ημερών.
1: Πάρα
0: μόνο
1: πολύ ωραία.
0: Με το τέρι.
1: Εντάξει. Εγώ προσωπικά τα κάνω αυτά. Ακόμη και όλα αυτά τα χρόνια που εντάξει, είχαμε τη μικρή και πηγαίναμε μαζί τις εκδρομές μας. Έστω έτσι ένα Σαββατοκυριακάκι το βρίσκαμε για να περάσουμε και τα δυο μας. Για να μείνουμε λίγο οι δυο μας, ρε παιδί μου, να κοιταχτούμε, να ερωτευτούμε, να πάμε τη βόλτα μας, τα κρασιά μας. Μ' αρέσει αυτό και γενικώς μην ρουτινιάζετε στις σχέσεις σας. Γιατί οι σχέσεις θέλουν καθημερινή δουλειά.
0: Και αν έχετε ρουτινιάσει, βάλτε από τώρα στο πρόγραμμα αυτό το 7-7-7.
1: Τέλειο. Μου άρεσε πολύ να έχουμε με το 7-7 και λεφτά όμως.
0: Βέβαια.
1: Για να πηγαίνουμε τα ταξίδια μας.
0: Σωστό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδάει καμπάνες και οι συμπέθεροι και τα συμπεθέρια είναι στην πίστα και χορεύουν. Ε.
1: Πεθαίνω, το έκανε πάλι το θαύμα του. Μπορεί να απέχουμε μία ανάσα από τις καλοκαιρινές διακοπές, όμως έχω ήδη καταγράψει τις τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο. Η έρευνα ξεκινάει πάντα από τις τσάντες, γιατί μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στο στυλ μας. Με μία ματιά λοιπόν στα catwalks τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνα 26-27, αναδεικνύει τις σατέν τσάντες, το απόλυτο trend. Ναι, αυτή η τάση της μόδας εμφανίστηκε σε πολλές παραλλαγές. Ο Michael Kors πρότεινε σατέν κλατς σε χρώματα που κυμαίνονται από μαύρο έως κόκκινο. Στο Dior, που μου αρέσει και πολύ, η σατέν τσάντα έχει μια πιο κεντρική μορφή. Έχει και ντυμένες λεπτομέρειες που είναι, φαίνεται ότι είναι λίγο φορτωμένο, δεν είναι πολύ minimal.
0: Δεν κάνει κλατς εκεί, δηλαδή.
1: Ναι, εκεί δεν κάνει κλατς, εκεί έχει άλλα πράγματα.
0: Okay.
1: Φυσικά, είδαμε ήδη μια γεύση της τάσης μέσα από τις ανοιξιάτικες συλλογές των Πράντα. Στην Πράντα σίγουρα είχε. Είναι θηλυκά, είναι αισθησιακά και γιατί όχι, ρε παιδιά, γιατί μόνο το χειμώνα. Εγώ τώρα, δηλαδή, έτσι βραδάκι, καλοκαίρι, έχω φορέσει π.χ. ένα λευκό φορεματάκι ή ένα slip dress ή ένα jean με ένα crop top. Ένα ωραίο σανδαλάκι, παίρνεις και τη σατέν την τζαντούλα σου και κατευθείαν αλλάζεις το look και από πρωινό το κάνεις βραδινό. Οπότε να ξέρετε, να προμηθευτείτε σατέν τζαντούλες, πολλές ωραίες μάρκες και πιο οικονομικές, και να ξέρετε ότι και τα fast fashion τα μαγαζιά, οι τσαντούλες που έχουν θυμίζουν κάτι από Dior, από Prada, ναι, οπότε επειδή δεν μπορούμε όλοι να πάρουμε την Prada, θα πάμε, ξέρω εγώ, στα άλλα τα μαγαζιά και θα βρούμε κάτι ανάλογο και θα το προσαρμόσουμε στο στυλ μας. Ούτως ή άλλως έχουμε πει πολλές φορές ότι η μάρκα και το brand δεν κάνει το στυλ και την προσωπικότητα, έτσι.
0: Καλά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Σε πάω στα δικά μου, σε ξεκινάω από την Κλέλια Ανδριολάτου.
2: Ναι.
1: Ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές της Κλέλιας στη Σέριφο με φίλους και έκανε και γιόγκα από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Η αγαπημένη ηθοποιός ανήρτησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Mm-hmm. Και έβαλε και μουσικό κομμάτι στο βίντεο, τα καλοκαίρια του Στέλιου Ρόκου. Ταιριάζει νομίζω το συγκεκριμένο τραγούδι. Για να ντύσει τις όμορφες φωτογραφίες και εικόνες από τις διακοπές της Κλέλιας, η οποία ολοκλήρωσε φυσικά τα γυρίσματα για το νέο κύκλο και τελευταίο της σειράς του Παπακαλιάτη, που θα δούμε λογικά εκεί γύρω στο Δεκέμβριο από το Netflix και το Mega.
2: Ναι.
1: Γαριφαλιά Καλυφώνη, ποζάρει με μπικίνι και ανεβάζει τη θερμοκρασία.
2: Ανεβάζεις τη θερμοκρασία.
1: Πολύχρωμο μπικίνι σε παραλία, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο μέρος είναι, δεν γράφει και στη φωτογραφία που βλέπω στο Instagram. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Το Χριστομάστορα δεν βλέπω πουθενά.
2: Έχει και δουλειές αυτός.
1: Πάντως μαζί της είναι η καλή της φίλη η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Δεν ήξερα ότι είναι φίλες αυτές.
2: Βέβαια.
1: Και απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Κουράστηκαν τα κορίτσια όλο το χειμώνα και αυτές το δικαιούνται.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πολύ κούραση εκεί στη showbiz.
1: Γιάννης Παπαμιχαήλ, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το όνομα και εικόνα της Αλίκης Βουγκλάκη χωρίς την άδειά μου. Τα πήρε αυτός, δεν ξέρω γιατί.
2: Γιατί θέλει να βγάζει λεφτά κι αυτός στο όνομα της μαμάς του.
1: Μάλιστα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ο Γιάννης και υπογράμμισε ότι η χρήση του ονόματος αλλά και της εικόνας και γενικότερα της ταυτότητας Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του, όπως αναφέρει είναι ο αποκλειστικός νόμιμος δικαιούχος της προσωπικότητας, του ονόματος και της εικόνας της αείμνης της ηθοποιού, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς σχετική έγκριση είναι παράνομη. Γιατί κάποιος έκανε κάτι παράνομο για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα πήρε αυτός.
2: Ποιος ξέρει, εντάξει, κοίταξε από τη
1: μία. Τον έβασε και σε story και μάλιστα λέει δεν επιτρέπει και τη χρήση της εικόνας με χρήση AI, ξέρω, αν κάποιος πάει να το κάνει με AI.
2: Ναι. Μάλιστα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Εντάξει, μαμά του
1: έτσι.
2: Είναι όπως θέλει, φέρεται και αυτός. Είναι ο κληρονόμος, είναι δεκτό, ο γιος. Δεκτό μέχρι ένα σημείο.
1: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
2: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
1: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελά.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι εδώ μαζί σας για το παλιό τραγούδο της ημέρας.
14: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998. Τότε στην Ελλάδα σημαδεύτηκε η χρονιά από την υποτίμηση της δραχμής και τις πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον νόμο Καποδίστρια. Mm-hmm. Το συγκλονιστικό θρίλερ ομήρων της υπόθεσης Ορίν Ματέη και το φωνικό καύσωνα του Ιουλίου. Ακραίας καύσωνας, ακραίος, 44 με 45 βαθμούς, δεκάδες θύματα. Επίσης, μεγάλες κυκλοφορίες. Η Άννα Βύση το 98 κυκλοφορεί το πολυπλατινένιο άλμπουμ Αντίδοτο. Ο Αντώνης Ρέμος σαρώνει με το Έτσι Ξαφνικά. Ενώ οι Τερμίτες επανένονται για μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Birmingham στη Eurovision από το συγκρότημα Θάλασσα με το τραγούδι Μια Κρυφή Ευαισθησία και βγήκαμε 20.
13: Μεγάλη
14: επιτυχία. Κοίταξε, τότε δεν δίναμε και πολύ σημασία μάλλον στο Eurovision. Ναι. Λοιπόν, στην Άρση Βαρών το 98 Λεωνίδας Σαμπάνης γράφει ιστορία, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο Αρασέ με 145 κιλά. Στην κατηγορία του. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου η Όλγα Βασδέκη πήρε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν. Χάλκινα πήραν η Κατερίνα Θάνου και ο Χάρης Παπαδιάς. Τι άλλο. Στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελπίδων K21 φτάνει μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας τη σπουδαία γενιά του 98, Καραγκούνης, Μπασινάς, Δέλλας, που αργότερα θα μεγαλουργήσει το 2004. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν βγήκε και ένα υπέροχο τραγούδι. Αχ, αυτό ήταν, πρέπει να ήταν παιδιά πιο παλιό. Αλλά εγώ τώρα, γιατί πήγα στο 1998. Περίμενε λίγο.
13: Το κάποιος αγαπάει.
14: Ναι, το κάποιος αγαπάει. Γιατί εδώ τώρα λέει από το άλμπουμ Τουρνάζ Δάντης Live 1998, κατάλαβες. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο παλιό. Και τζάμπα σας πήγα σε αυτή τη χρονιά. Anyton Way δεν έχει καμία σημασία.
13: Θα το βάλουμε εμείς από αυτό, από το live.
14: Εμείς θα πάμε, ναι, εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι του Γιάννη Καραλή στη δεκαετία του 90. Χρήστος Δάντης, Κάποιος Αγαπάει, Είμαι Εγώ.
15: Το παλιό τραγούδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγαινε επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πήγαινε.
1: Τρανζίστορ 100,3, Πρωινά Καρντάσια στην παρέα σας, την προτελευταία εκπομπή της σεζόν, 5η 30 του Ιούλη.
2: Παιδιά, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμη ότι είναι Πέμπτη και ότι την Κυριακή πετάω. Δεν το έχω ακόμη συνειδητοποιήσει. Με αυτά και με αυτά έφτασαν οι μέρες, χαμπάρι δεν πήρα. Το Σάββατο έχω επίδειξη μόδα στην ακτή Ρετζίκα στην Επανομή.
1: Καταπληκτικά.
2: Οπότε αν είστε προς τα εκεί, περάστε μια βόλτα να σας δω έτσι και από κοντά για γνωριστούμε. Εγώ θα είμαι στην παρουσίαση και η κόρη μου θα δοκιμάζει τα υπέροχα ρούχα.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είναι και μοντέλο. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό, λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, στην οδό Λαγκαδά, στην Τζιμισκή. Ανατολικά η Μπότσαρη βλέπω έχει λίγη κίνηση και μικρό σημείο της λεωφόρου Στρατού. Έχει λίγη κίνησούλα το κέντρο και πάλι. Τέλη Ιουλίου είναι, κάποτε ήταν άδεια η πόλη αυτές τις μέρες. Τώρα είμαστε ακόμη εδώ.
1: Παρουσιάστηκε το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ για το πώς θα γίνει. Πάρα πολύ ωραίο το είδα. Πάρα πολύ πράσινο και ο χώρος της έκθεσης στο κέντρο. Εάν γίνει έτσι, πραγματικά θα υπάρχει ένα καταπληκτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης με πολλά δέντρα, πολύ πρασινάδα. Έτσι όπως βλέπω μια φωτογραφία τώρα που το δείχνει από ψηλά, πως θα ανακατασκευαστούν και τα κτίρια της έκθεσης με ένα κεντρικό κτίριο και γύρω-γύρω όλο πρασινάδες, δρομάκια, συντριβανάκια κτλ.
2: Χρειάζεται ένα τέτοιο μητροπολιτικό πάρκο. Κάθε πόλη έτσι μεγάλη που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει ένα τέτοιο πάρκο και για τους τουρίστες, αλλά κυρίως για εμάς που ζούμε εδώ πέρα. Να πηγαίνουμε τη βόλτα μας και να έχουμε και λίγο οξυγόνο, ρε παιδί μου, μες στην πόλη.
1: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τη Δευτέρα θα είμαστε σαν λυγή, σε άλλα μέρη.
0: Εκτός ίσως και 70%, βεβαίως, πολύ καλά ακούσατε. 70% μόνο στο Mosaic Stores. Εάν δεν έχετε περάσει ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Στο Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμα προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη. Και επειδή διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores.
1: Τέλεια.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά υπάρχει και το site mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Εντάξει, τώρα με πήγε σε καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Οπότε σας κάνουμε δώρο διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας στο Cine Alex. Μιλάμε για Καράκεντρο, κέντρο πόλης, Ολύμπου 106. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και η αποστολή στο 693-693-1003 για να πάτε σινεμαδάκι, ξέρετε τώρα, θερινό σινεμά, ωραία, και να βάλετε και το αντικουνουπικό σας φυσικά.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μια Δέσποινα Βανδύ τώρα, ό,τι ονειρευόμουν.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά.

0: Νίκος Βέρτης, αν καταλάβαινες, στο τέλος προφανώς κάποιος τον πατάει. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η κραυγή, έτσι, ο πόνος.
1: Άρε Νίκο, παιδιά, μα δεν έχετε δει Βέρτη live, δεν έχετε ολοκληρωθεί σαν άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, έχω να σας το πω.
0: Θα ολοκληρωθούν τώρα με τα ανεκδοτά μας.
1: Αχ, τώρα μεγάλη επιτυχία. Έχω μια βλακεία σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έτυχε και δεν είναι ωραίο το ανεκδοτό μου. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Λοιπόν, χθες λέω τον άντρα μου, λέω Δαβίδ, θα μου δώσει 50 ευρώ να κάνω αποτρίχωση στο μπικίνι. Θα σου δώσω αγάπη, λέει, αλλά την επόμενη φορά να πάρει μπικίνι χωρίς τρίχες.
0: Ωραίο.
1: Είστε και τέτοιοι εσείς που δεν καταλαβαίνετε.
0: Ερώτηση: εγώ τι έχουμε όταν συναντιούνται δύο δασκάλες, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Όταν συναντιούνται τυχαία δύο δασκάλες, τι γίνεται?
1: Μάθημα.
0: Τι έχουμε? Όχι. Συγκυρία. Δροσιστήκατε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Στον Τζόνι άρεσε σίγουρα.
0: Συγκυρία μεγάλη.

0: Αναβίση, σε περίπτωση που στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, θα φάμε κάτι.
1: Ναι, θα φάμε, αφού στείλουμε την αγάπη μας στο Ντουμπάι, στην αγαπημένη μου Κατερίνα και γενικά στην οικογένεια Ξακουστού. Έφυγε ο Ξακουστός από εδώ και χάσαμε τα ωραία μας τσίπουρα. Αλλά anyway.
0: Ντουμπάι ζέστη πρέπει να έχει τώρα, ε.
1: Κάψα. Oho. Εγώ είχα πάει Μάιο και είχε 42 βαθμούς. Ναι, δεν θέλω να σκέφτομαι τώρα, αλλά εκεί είναι προετοιμασμένοι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μέχρι και στη στάση του λεωφορείου έχουν air condition. Λοιπόν, να φτιάξουμε μια πολύ ταπεινή μαρμελάδα βερίκοκο. Έχω αποφασίσει τελευταία, ξέρεις, να μην αγοράζω πολλά έτοιμα και να τα φτιάχνουμε όλα μόνοι. Mm-hmm. Όχι για θέμα δίαιτας, γιατί τη ζάχαρη θα βάλουμε στην συγκεκριμένη μαρμελάδα, αλλά για θέμα υγείας να ξέρουμε τι τρώμε. Αφαιρούμε το κουκούτσι από τα βερίκοκα, τα κόβουμε στα 4 και τα τοποθετούμε σε κατσαρόλα. Προσθέτουμε ζάχαρη και νερό και φέρνουμε σε βρασμό. Να πάρει έτσι μια δυνατή βράση και μετά χαμηλώνουμε και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, πολτοποιούμε το μείγμα μέρα από το blender, ξαναβάζουμε λίγο στην κατσαρόλα και τώρα βάζουμε βανίλια, χυμό λεμονιού για να έρθει η πήξη, γι' αυτό το λεμόνι. Και σιγοβράζουμε για ακόμη 5 λεπτάκια. Μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε βάζο αποστηρωμένο και αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Αποστηρωμένο τι σημαίνει? Ότι το έχουμε βράσει ή το έχουμε κάνει. Εγώ το βάζω στην κατσαρόλα, να σου πω την αλήθεια. Μπορείς να το βάλεις και στο φούρνο και έτσι αποστηρώνεται το βάζο, το γυρίζεις ανάποδα. Και μόλις κρυώσει λίγο το βάζεις στο ψυγείο και έχεις έτοιμη μαρμελάδα βερίκοκο για να φας όποτε θέλεις. Και πιο οικονομική και πιο υγιεινή.
0: Και χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο.
1: Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκο, ρίκοκο.

0: χωριά.
1: Μιχάλης Κατζιγιάννης και κρυφά στον τραζίστορ 100,3. Τι έγινε?
2: Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
1: Τι ξέχασε κάτι?
2: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκαψε το μπούτι τη με το σίδερο.
1: Φωτιά, μην βάλεις
2: το σπίτι. Πώς βρέθηκε στο μπούτι το σίδερο, τι να πω.
1: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
2: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο.
1: Θα σε πάω στη Μαρία Ολυμπία. Η πρώτη κοινή εμφάνιση.
2: Ποια είναι η Μαρία Ολυμπία?
1: Η κόρη του Τέος είναι η Μαρία Ολυμπία. Okay. Τη Σαντάρ.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Σε παρακαλώ.
2: Και ντρέπομαι πολύ.
1: Ναι. Πρώτη κοινή εμφάνιση με τον Αργεντίνο σύντροφό τη, τον Μάρτιν Πακονόφσκι.
2: Πακονόφσκι. Αργεντίνο δεν μ' ακούγεται. Λίγο Ρώσο μ' ακούγεται.
1: Μπορεί να έχει και λίγο μέσα Πολωνία, δεν ξέρω. Η πιο περιζήτητη εργένισα του διεθνού jet set είναι η Μαρία Ολυμπία, θέλω να σου πω, και φαίνεται πω είναι ερωτευμένη. Η κόρη του Παύλου Ντεγκρέ και τη Μαρή Σαντάλ γιόρτασε πρόσφατα τα 30. Τη τριαντάρισε και πρέπει να αποκατασταθεί από ό,τι καταλαβαίνει. Στην Αντίπαρο τα έκανε τα γενέθλια και στο πλευρό τη είχε την οικογένεια, φίλου αλλά και τον νέο τη σύντροφο. Μοιάζει αρκετά στη μαμά τη, θέλω να σου πω εδώ που την βλέπω στη φωτογραφία. Η Μαρία Ολυμπία γιόρτασε τα γενέθλιά τη σε μια πολυτελή θαλαμιγό μαζί με τον αδερφό τη, τον Αχιλέα Ανδρέα. Εκείνο έφερε την εντυπωσιακή τούρτα και τα βεγγαλικά που τη είχαν ετοιμάσει. Η μεγάλη όμω αποκάλυψη ήρθε μέσω μια ανάρτηση με την οποία η Μαρία Ολυμπία επιβέβαιωσε ουσιαστικά τη σχέση τη με τον Μάρτιν Παγανόφσκι.
2: Και είχαμε ένα άγχος.
1: Βεβαίως, έπρεπε να αποκατασταθεί το κορίτσι.
2: Βεβαίως.
1: Τριαντάρισε και η Ολυμπία. Μαρία Ολυμπία, συγγνώμη. Οπότε ανέβασε μια φωτογραφία. Τώρα δεν μπορώ να δω τη φάτσα αυτού για να καταλάβω πως είναι ο γαμπρός που παίρνουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά οκ. Okay, γιατί είναι κάπως σαν κουνημένη, φαίνεται. Πέρα εδώ, θα κάτσε να δω. Α, είναι και βίντεο.
2: Α, είναι καλέ.
1: Είναι ένας άμα είναι αυτός ο ξανθός, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων.
1: Αποκαταστάθηκε κι αυτή, πάμε για άλλα.
2: Έτσι, σιγά σιγά όλα τα κορίτσια και τα γόρια να βρίσκουν το τέρι τους. Κανείς να μην μένει ατιμόρυτος εκεί έξω.
1: Σωστό κι αυτό. Ευρυδί και Βαλαβάνη, με αυτήν θα κλείσω για αυτή την ώρα. Έχουμε αποκάλυψη του ονόματος του γιού της σε διάφορες ερωτήσεις για το όνομα του μικρού. Απάντησε πως πήρε διπλό όνομα γιατί το βάφτισαν. Το είπαν η Άσονα Παναγιώτη.
2: Άιντε.
1: Διπλό και εδώ. Είδες, πριν είχαμε τους βασιλιάδες με διπλά ονόματα και εδώ διπλό όνομα.
2: Έχει μία ουσία αν το φωνάζεις και τα δύο. Το να βγάλω δύο ονόματα και να μην το φωνάζω, για μένα δεν έχει ουσία. Εκτός αν το Παναγιώτης είναι από τάμα, από την Παναγία, οπότε εκεί.
1: Πώς θα το φωνάζεις τώρα,
2: η Άσονα?
1: Όχι, μπορεί να το φωνάζω. Η Άπα.
2: Τι Άπα, τι είναι?
1: Η Άσονα Παναγιώτης. Η Πανίσα.
2: Δεν είναι, η Άσονα θα το φωνάζω, γι' αυτό έχουν βγάλει τόσο ωραίο όνομα, γιατί είναι πολύ όμορφο όνομα.
1: Και το Παναγιώτης δηλαδή το βγάλανε έτσι, τιμή σένεκεν.
2: Και το βάλαν τιμή σένεκεν γιατί το τάξανε ίσως. Γιατί τώρα το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.

0: ετοιμάζω. Κρίμα. Εγώ το είχα πει από τότε.
1: Κοροϊδία.
0: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη,
1: κοροϊδία.
0: Είπα, παιδιά, λέω, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού. Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη, δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι λέει ότι γύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στα ανέκδοτα. Αναπλήρωσε όμως μετά με το σιδέρωμα στο πόδι. Τζόνι, σε παρακαλώ.
1: Καλό ήτανε. Dirty. Λοιπόν, έχουμε τη Μάρθα.
0: Λίγο νωρίς δεν το λέμε.
1: Γιατί?
0: Α, ξέρεις τι έκανε λάθος εδώ ο συνεργάτης. Αντί να μας βάλει διαφημίσεις, μας έβαλε τώρα την εκφώνηση.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Τι να πεις, και αυτός θέλει να πάρει άδεια να πάει να.
1: Να την πω τώρα, να το πω τότε.
0: Ναι, τώρα που βγήκαμε στον αέρα, τι να το κλείσουμε το μικρόφωνο. Τζάμπα, κάψαμε ρεύμα τώρα εμείς.
1: Έλατε.
0: Σε παρακαλώ, λοιπόν, πάμε στον Dirty, ναι.
1: Είναι η Μάρθα, είμαι 38 ετών, παντρεμένη με ένα παιδί 3 ετών. Μέχρι τα 34 περίπου είχα πολύ στενή σχέση με τους γονείς μου, που περιλάμβανε συχνή επικοινωνία, δηλαδή τους έπαιρνα και με έπαιρναν και εκείνη συχνά τηλέφωνο. Ζούμε σε άλλες πόλεις, λέει. Πολλές φορές τους έπαιρνα περισσότερες από μία φορά τη μέρα, έλεγα τα νέα μου, ακόμα και τα καθημερινά τα χαζά της δουλειάς. Mm-hmm. Έπειτα λέει, όταν γέννησα, ήρθαν για να βοηθήσουν τον πρώτο καιρό. Μέγα λάθος, αλλά τότε δεν ήξερα. Οπότε μείναμε, λέει, όλοι μαζί στο σπίτι, σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιες ήταν οι αφορμοί. Πάντως, γενικότερα, άρχισαν να σπάνε λίγο τα νεύρα μου, να έχω μεγάλες εκρήξεις, να έχουν εξεταφτεί από μέσα μου όλα τα τραύματα ως παιδί. Πάμε στο σήμερα. Ενώ φυσικά θέλω να είναι καλά οι γονείς μου, δεν θέλω να τους μιλάω καθόλου. Ταυτόχρονα όμως με ενοχλεί που δεν ρωτούν πραγματικά πώς είμαι, αλλά στέλνουν τα γνωστά μηνύματα στο Viber τύπου καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις αυτά τα φλιτζανάκια, η Παναγιά μαζί σου κτλ. Μαζί με ένα σχόλιο, να περνάτε καλά. Όταν μπορεί να ξέρουν πόσο πολύ ζοριζόμαστε. Στο σήμερα, σε λίγες μέρες, θα πάμε διακοπές στο εξοχικό και θα είναι και εκείνη. Οι λόγοι που πάμε στο εξοχικό αντί σε ένα άλλο μέρος, αφενός είναι οικονομική, αφετέρου θέλουμε το παιδί να έχει σχέση με τη γιαγιά και τον παππού. Που τους έχει και αδυναμία, οπότε δεν θέλουμε να στερήσουμε τη δυνατότητα να μεγαλώνουμε γιαγιάδες και παππούδες. Και δεδομένου ότι μένουμε μακριά, εμείς Θεσσαλονίκη και οι γονείς μου Αθήνα, μέσα στο χρόνο δεν μπορούμε να τους βλέπουμε συχνά. Τώρα τι κάνω, λέει, όταν πάω και ξεπεράσω την πρώτη ψύχρα της επαφής, θα περάσω τελικά καλά ή θα ζορίσω τον εαυτό μου για να. Έτσι καταναγκαστικά. Ναι. Θα σπάσει ο πάγος μεταξύ μας. Εγώ νιώθω πάγο, δεν ξέρω πώς νιώθουν εκείνοι. Εσείς νιώθετε αυτό τον πάγο, λέει, με τους γονείς σας ή έχει υπάρξει κάποια τέτοια καμπή στη σχέση σας? Είναι φυσιολογικό, λέει. Δεν ξέρω, λέει, τι να πω. Έχει νόημα να προσπαθήσω να αντιστρέψω το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η σχέση?
0: Ναι.
1: Προφανώς και έχει σχέση, γιατί. Προφανώς και έχει σημασία. Από τη στιγμή που μέχρι τα 34 ήσασταν μια χαρά, βέβαια ήταν από μακριά και αγαπημένοι για να τα λέμε και αυτά. Τώρα ήρθαν στο σπίτι, κοίταξε, οι γονείς γενικώς είναι παρεμβατικοί. Τώρα ιδίως με το μωρό, είμαι σίγουρη ότι πήγε εκεί η μαμά, χωνόταν στο μεγάλωμα του παιδιού. Και γι' αυτό εκνευρίστηκε η κοπέλα. Το ότι ήρθε η μαμά σου να βοηθήσει δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλει τις συνήθειες τις δικές της στο δικό σου το παιδί.
0: Όχι.
1: Αλλά έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Αλλά τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι θα νιώθουν πάγο οι ίδιοι. Εσύ νιώθεις έτσι, να πας, αφού θα πας και με τον άντρα σου, να πηγαίνετε και καμιά βόλτα, να αφήνεις και το παιδί λίγο με τη γιαγιά, τον παππού. Ο πάγος θα σπάσει. Είναι φυσιολογικό σε όλες τις οικογένειες να υπάρχουν έτσι κάποια θεματάκια. Και φυσικά έχει νόημα να αντιστρέψεις τη σχέση σας, γιατί είναι οι γονείς σου. Και δεν θα ήθελες αύριο μεθαύριο να φύγουν από τη ζωή και να φύγουν και να έχετε μουτράκια και χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Στην ουσία, απλά δεν ταιριάζετε και σπάσαν τα νεύρα σας μέσα στο ίδιο σπίτι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Οπότε λίγο χαλάρωσε κι εσύ, γιατί νομίζω ότι πολύ έτσι το έχεις μεγαλοποιήσει αυτό το θέμα. Να παίρνεις τηλεφωνάκι τους γονείς σου μία στο τόσο, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις μια ειλικρινή κουβέντα. Δυστυχώς στις οικογένειες σήμερα δεν μάθαμε να κουβεντιάζουμε και να λέμε τις αλήθειες μας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ωραία. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις στο Viber
1: 693-693-1003
0: και επιστρέφουμε να τις αναλύσουμε.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και εδώ είμαστε για το τελευταίο 60 λεπτό της Πέμπτης. Αυτό μας έμεινε το 60 λεπτό και αύριο άλλα 4.
2: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά. Τώρα πάω σπίτι να βάλω ένα τελευταίο πλυντηριάκι κατά τα χαζά τα τελευταία.
1: Μην φύγεις από τώρα, έχουμε μια ωρίτσα γιατί σε βλέπω έτοιμη.
2: Σήμερα ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σε mood. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τους ακροατές. Και
1: αυτοί
2: έτσι είναι, σε τέτοια διάθεση, βαριούνται στη δουλειά τους. Σήμερα σας δικαιολογώ, παιδιά, δεν πειράζει, ας είναι.
1: Υπάρχει κίνηση.
2: Έχει κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει κίνηση στη Μεταμορφώσεως στην Καλαμαριά. Προς το κέντρο είναι καλά τα πράγματα. Λίγη στον περιφερειακό στο ύψος της Άνω Τούμπας και λίγη κίνηση στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα δεν βλέπω, στα δυτικά είμαστε ωραίοι.
1: Αλλάζει όνομα επίσημα πια. Κάποιος δήμος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ποιος? Και συγκεκριμένο δήμος Κορδελιού Ευόσμου θα λέγεται επίσημα Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Δεν ξέρω αν το είχατε έτσι.
2: Ελευθέριο Κορδελιό, μα έτσι το λένε.
1: Ναι, αλλά σαν επίσημη ονομασία του Δήμου ήταν Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Τώρα ναι. Πια γίνεται Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε, μου φαίνεται.
1: Όχι, αυτό το είχε εκεί πέρα η Δημοτική Αρχή πάρα πολύ.
2: Μάλιστα, το είχε ζόρι.
1: Το πάλεψε, λέει. Κατά τις δεκαετίες του 70 και 80 οι πρώην κοινότητες αναγνωρίστηκαν ως Δήμοι, ενώ ο Δήμος Ελευθερίου μετανομάστηκε αργότερα σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. Κατάλαβες. Άλλο το Ελευθέριο δεν είναι το Ελεύθερο Κορδελιό.
2: Ναι, κατάλαβες. Πήρε φωτιά το Κορδελιό,
1: είναι
2: αυτό ξέρω εγώ.
1: Ελευθερίου Κορδελιού.
2: Τα φιλιά μας το Κορδελιό, έχει ωραία λαδόκολα και ωραίο σουβλάκι, έρε, κάτι γλέντια.
1: Πώς λέγαμε δηλαδή, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.
2: Ναι, έτσι, Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
1: Έχει ονοματεπώνυμο. Εντάξει.
2: Ωραίο, ωραίο. Αυτό. Και εμείς τι είμαστε, Δήμου Πηλαία Χορτιάτη.
1: Είδες.
2: Τι μας τσαμπούνισαν.
1: Και μετά σας πειράζουν τα παιδιά που τα λένε Παναγιώτη Άσονα.
2: Ναι, τι μας τσαμπούνισατε και το Χορτιάτη, τι να τον κάνουμε εκεί δίπλα.
1: Είναι
2: θέλουμε
1: κοντά.
2: Σκέτη Πελέα. Πανόραμα Πηλέα Χορτιάτη. Τι τυφλοσούρτι είναι αυτό.
1: Τρία ονόματα εδώ, ορίστε, σας μπήκαμε στο μάτι.
2: Δεν ξέρω, νιώθω πολύ πλέμπα με το Μάγδα Ζουλίδου.
1: Εγώ είμαι σκέτο, Δήμος της Θεσσαλονίκης, δεν έχω κάτι.
2: Δήμος Θεσσαλονίκης και Γιώργος Βελτσιά. Ένας Γιώργος είσαι εσύ.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σιγά μην κάτσω τώρα να μποτιλιαριστώ για μια βουτιά. Λέω να πάω μια Waterland που είναι και δίπλα. Έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Και μετά να σας πω την παιδική και τον πειρατή. Κάναν και τρίτη παιδική πισίνα, τη Ζούγκλα. Και τα μπεμπέκια ξετρελαίνονται. Έλα Waterland αγαπημένη. Κάτι τηλεφωνήματα βλέπω κάνεις εσύ εκεί όμως.
0: Έχουμε και καλομάθατε τώρα και σας άρεσαν πως κάνουμε τις εκπλήξεις και παίρνετε κάθε μέρα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Γενέθλιο. Πολλά λιοντάρια ακούνε την εκπομπάρα.
0: Χτυπάει. Την Αναστασία ψάχνουμε.
2: Ορίστε.
0: Ναι Αναστασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, σε ξυπνήσα.
2: Καλά, ποιος είναι?
0: Ο Γιώργος είμαι, τι κάνεις?
2: Ποιος Γιώργος?
0: Ο Γιώργος που πήρε να σου ευχηθεί χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Δεν έχεις γενέθλια σήμερα?
2: Ευχαριστώ, αλλά ποιος Γιώργος?
0: Της Αντωνίας. Την Αντωνία τη θυμάσαι, τη φίλη σου? Την πολύ καλή σου φίλη. Αυτή.
1: Ο Γιώργος είναι πονήρος.
2: Ποιος είναι καλέ?
1: Είμαστε τα πρωινά Καρντάσια από το τρανζίστορ 100,3.
0: Η φίλη σου, η Αντωνία, μας είπε ότι έχει τα γενέθλιά σου σήμερα. Και λέει πρέπει να πάρετε το κορίτσι, έχει ρεπό στο σπίτι, να του ευχηθείτε.
1: Και ρε πουδάρα στα γενέθλια.
0: Παρά λίγο να μας συχτηρίσεις, εγώ κατάλαβα.
1: Γι' αυτό πετάχτηκα, λέω θα τον βρεις το Βελτσιάη τώρα. Κοίταξε, υπό άλλες συνθήκες θα σε άφηνα. Να τον βρεις.
0: Μα σε κατάλαβα, αφού στο είπα.
1: Α, κορίτσι, μου σε ξυπνήσαμε.
0: Και τη ρώτησα τη φίλη στην Αντωνία, πού θα την πετύχουμε. Λέει σπίτι, σπίτι, έχει ρεπό σήμερα, δεν θα είναι εκεί σπίτι. Αλλά πού να ξέρει τι μας.
2: Κουράζομαι, ακόμα σε κουράζεται στο ρεπό.
0: Τι δουλειά κάνεις, τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι στα Honda Center.
0: Φίλη Αντωνία, θα έρθω να πάρω ένα άρωμα
1: σε
0: από τα Honda.
1: Σε ποια είσαι, στο κέντρο ή στο άλλο?
2: Είμαι στο άλλο, στην Απολώνια Πολιτεία.
1: Καλέ, στην Απολώνια έρχομαι συνέχεια. Έχω και φίλες μου εκεί από το σχολείο.
0: Δες τώρα που θα βγούμε και σόι, Αναστασία.
1: Λοιπόν, άντε ξεκουράσου, γιατί έχει και εκπτώσεις τώρα και γίνεται χαμός.
2: Αυτό που το πάτε.
1: Άστα, άστα. Οπότε, καλή ξεκούραση. Τι θα κάνεις για τα γενέθλιά σου?
2: Α, δεν ξέρω, έχω και επέτειο, οπότε πολύ έχει κανονίσει.
0: Και επέτειο! Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια?
2: 9 παντρεμένη, 16 μαζί.
0: Καλέ, εσύ ακούγεσαι μικρούλα, 25 χρονών.
1: Μια ζωή.
2: Καλά θα ήταν.
1: Μια ζωή τον έχεις τον άντρα σου, ε.
2: Έλατε, πώς με ανέχετε.
0: Το τήληξες, είσαι μια καπάτσα.
1: Πώς με ανέχετε. Έτσι τον τήληξε. Με το πώς με ανέχετε. Μπράβο, ρε Θεάρα. Έτσι, μπράβο.
0: Άγιος, άγιος άνθρωπος, άγιος.
1: Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

0: εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου και εγώ, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Για τον Ντέρτη, και η Ιωάννα λέει και εγώ μένω μαζί της στο σπίτι και με το παιδί μου και το προσέχει, λέει η μητέρα μου, όταν δουλεύω, για τον Ντέρτη που λέγαμε πριν. Και ο Τζόνι δηλώνει για τον Ντέρτη, νομίζω θα πρέπει να κάτσετε να συζητήσετε με τους γονείς σου. Όλα λύνονται με την κουβέντα. Και ως δημότης Ευώσμου έχω να πω ότι δουλειά δεν έχουν εκεί στο Δημαρχείο, ασχολούνται με τα νούσια. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα.
2: Μπορεί να είναι θέμα έγκλης που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Τώρα, μπράβο, αυτό ακριβώς.
2: Τι να πω, δεν ξέρουμε εμείς.
1: Μπορεί να ήταν απέτηση του κόσμου, του ελευθερίου.
2: Του
1: λαού του ελευθερίου. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάμε ζώδια.
2: Βεβαίως. Κριάρια, σήμερα ευνοούνται οι συνεργασίες που ξεκινούν στηριγμένες πάνω σε γερά θεμέλια. Αποφύγετε να πείτε παρεξηγήσιμα πράγματα.
1: Στον Ταύρο, τα αισθηματικά σας σήμερα σας φέρνει αντιμέτωπους με ξεκαθαρίσματα που δεν μπορείτε πλέον να αποφύγετε.
2: Δίδυμοι, να αποφύγετε να συμφωνήσετε σε καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνες με τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις. Προσέξτε επίσης να μην υπερβείτε τα εσκαμμένα στα οικονομικά.
1: Στον καρκίνο σας πεισμώνει το γεγονός ότι έχετε μπροστά σας δύσκολους στόχους και σας δίνει δύναμη να κάνετε περισσότερα. Όμως μην λεπτολογείτε και μην ψάχνεστε με όλους και όλα, γιατί μπορεί να εκπλαγείτε από τις ανακαλύψεις.
2: Λιοντάρια, με άγχος δεν πρόκειται να πετύχετε απολύτως τίποτα. Ηρεμήστε. Έχετε δίπλα σας τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλέψουν.
1: Στους Παρθένους, ατράνταχτα τα επιχειρήματά σας στον τομέα του ανταγωνισμού. Θα πείσετε ακόμα και αυτούς που δεν πείθετε με τίποτα. Η ημέρα θα σας ευνοήσει δίνοντάς σας δύναμη και ενέργεια.
2: Ζυγή, σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κάνετε ένα καλό επαγγελματικό ξεκίνημα. Υπάρχουν άνθρωποι στο κοινωνικό σας περιβάλλον που έχουν κάποιες καλές ιδέες, ακούστε τους.
1: Σκορπιός, δημόσιες σχέσεις, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση σήμερα ευνοούνται περισσότερο. Όσοι είστε στην αναζήτηση εργασίας, κάτι σταθερό και μόνιμο διαφαίνεται στον ορίζοντα. Μην χάσετε την ευκαιρία.
2: Τοξότες, έχετε ένα μοναδικό τρόπο να κάνετε τους άλλους να συνεργάζονται αρμονικά μαζί σας. Και αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι είστε ομαδικοί παίκτες. Οι επιτυχίες θα φέρουν αποδοχές.
1: Στους εγώκερους, τολμηροί και αποφασιστικοί στις οικονομικές σας διεκδικήσεις, και αν και δεν ευνοούνται σήμερα τα ρίσκα, εσείς θα πάρετε αρκετά και ευτυχώς θα δικαιωθείτε.
2: Υδροχόοι, κάποιοι συνεργάτες σας θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε και αποδίδετε, αλλά θα αποστομωθούν όταν δουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εργασίας σας.
1: Για τα ψαράκια, τέλος, βάλετε η ορθή επαγγελματική σας κρίση λόγω συμβάντων στον εργασιακό σας χώρο που σας εκνευρίζουν αφάνταστα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους, θα σας βγει σε καλό.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες στον τραζίστορ, εδώ είμαστε τα πρωινά σας τα Καρντάσια.
1: Αλλο, αλλο.
0: Τελευταία δικά μου νέα, σε πάω πρώτα στο Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη. Πήγαν το γιο τους στα επίγοντα λόγω τραυματισμού του γιου τους.
1: Έλα ρε.
0: Τις διακοπές τους στην Κρήτη απολαμβάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη.
1: Μαζί.
0: Βεβαίως μαζί, με όλη την οικογένεια. Το απόγευμα όμως χθες της Τετάρτης, ο τραγουδιστής βρέθηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών μαζί με την σύζυγό του, την Κάτια, εξαιτίας τραυματισμού του γιου τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί πέστη θηλαστικό τραύμα στο φρύδι, μάλλον σκίστηκε το φρυδάκι του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση περιποίηση του τραύματος από το ιατρικό προσωπικό, κάποια ίσως απρόσεκτη.
1: Να είσαι γιατρός και νοσοκόμος και να δεις το Σάκη Ρουβά να μπαίνει μέσα, ε! Πω, φοβερό!
0: Περάστε, δεν ξέρω, βλέπω και μια φωτογραφία εδώ από το καράβι, δεν ξέρω αν είναι πρόσφατη. Όλη η φαμίλια μαζί εγκαλισμένη στις οικογενειακές διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Τελευταίο θέμα για σήμερα, Νίνο Ζόζεφιν. Έκαναν ξανά unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram.
1: Άιντε πια, αυτή η ιδέα το κατήντησαν.
0: Ερωτηματικά γεννιούνται γύρω από τη σχέση του Νίνο και τη Ζόζεφιν.
1: Εγώ πιστεύω είναι θυελώδης και σκοτώνονται. Αυτή τον θέλει
0: και τι
1: πολύ.
0: Θα γίνει, μία θα τον σβήνει, μία θα τον ξεσβήνει.
1: Αυτός είναι στην κοσμάρα του, αυτή τον θέλει πολύ. Και εκεί υπάρχουν οι καυγάδες, αυτός είναι λίγο πιο αδιάφορος και αυτή τον πρίζει. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Η σχέση, να σου θυμίσω, ξεκίνησε από, έγινε γνωστή τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2023, πριν 3 χρόνια περίπου.
1: Α, πέρασαν τόσα.
0: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν τότε ο Αντώνης Ρέμος μαζί με την Κετούλα την Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Και δυο τους δείχναν ότι από νωρίς υπήρχε μέσα ανάμεσά τους μια ιδιαίτερη χημεία. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ρόδινα, αφού στις αρχές του 24 έγινε το πρώτο το unfollow.
1: Η αλχημεία δεν πέτυχε.
0: Δεν πέτυχε εκεί. Μετά ξανά έγινε το follow και τώρα εχθές πάλι έχουμε unfollow. Δεν γίνεται όμως αυτή η κατάσταση. Ζόζεφιν, σε παρακαλώ.
1: Μας κουράσατε,
0: πολύ.
1: Βρε παιδιά.
0: Και συνήθως σοβαρό παιδί σε τώρα.
1: Πάρε το κορίτσι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει έρωτας.
0: Να το αφήσει ήσυχο τώρα που και δεύτερη φορά unfollow και θα το πάρει.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το unfollow δεν το δέχομαι.
0: Άντε, μια φορά να το δεχτούμε πάνω στα ντουζένια. Τώρα δεύτερη πιστεύω είναι και η οριστική αυτή.
1: Ναι.
0: Και μη σου πω, θα ενημερώσω εδώ και τον συνάδελφο που κάνει το playlist.
1: Να κόψει το ντουέτο,
0: διότι δεν θέλω.
1: Δηλαδή,
0: αν ήμουν στη θέση του Νίνου, δεν θα αισθανόμουν καλά να άκουγα τώρα να το τραγουδάω με την πρώτη.
1: Τι κάνει. Δηλαδή, και άμα ο Νίνο τα φτιάξει με καμία, τι κάνει, θα ρωτάει. Όχι, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προστατέψουμε τη φήμη του Νίνο.
0: Να το αφαιρέσουμε, θα προχωρήσουν και οι δύο στα επόμενα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Άννα Βύση και Σαντρέ εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολλά μουσικά νέα. Ναι. Έχω έναν φίλο μου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η πιο παλιή, τον Κυριάκο Παπαηλία. Εντάξει, τώρα ξέρω γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Χθες μια φιλενάδα μου έστειλε το Χρήστο Κυπριανίδη και μου λέει: μόνο εσύ θα με καταλάβεις, Ρόδον Live. Ναι. Έτσι και ο Κυριάκος Παπαηλίας, μούσες ήταν ο Κυριάκος, ο οποίος έβγαλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Δεν Πας Καλά. Το οποίο λέει: σ' όλα τα νησιά χορεύεις, στα πανηγύρια με γυρεύεις και σε στοιχιώνει ο έρωτάς μου, δεν ζεις αν είσαι μακριά μου. Μες. Δεν πας καλά, λαλαλαλα, σου έχω πάρει τα μυαλά, λαλαλαλα. Οπότε, Κυριάκο, καλό τάξιδο.
0: Λάλατο.
1: Λαλαλαλα. Το TikTok το λάτρεψε πρώτο. Ο Κίκο κυκλοφόρησε το viral hit Τρελή.
0: Είσαι τρελή.
1: Είσαι τρελή. Και το έχει αγαπήσει ήδη το TikTok και ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσει και ελεύθερο. Έχει έτσι beat, είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Έχει ωραίο ήχο. Είναι αυτά, ξέρεις τώρα, ο Κίκο έτσι πιο μοντέρνος, με έντονο ρυθμό κτλ. Οπότε το Τρελή σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας του Κίκο με την 679 End. Είναι το νέο δισκογραφικό label που δημιούργησαν ο FY με την Panic Records. Με στόχο να αναδείξουν τη νέα γενιά της trap σκηνής, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Να μην κυκλοφορούν όλα από την Panic.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε τώρα, είδες, έκανε και εταιρεία ο FY. Είδες, ταλαντούχος. Λοιπόν, και αύριο έχουμε στην τελευταία εκπομπή καλεσμένη τη φιλενάδα, την Ειρήνη Ντίσιου, η οποία αύριο κυκλοφορεί τον ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος ήδη έχει γίνει ψιλοβάιραλ από τα social. Και αύριο 31 Ιουλίου κυκλοφορεί ο ψυχολόγος. Σήμερα η Ειρήνη Ντίσιου είναι στο Λίντο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα και το Σάββατο. Μαζί με τον Γιώργο Βέρο και τη δικιά μας Γεωργία Γεωργιάδου. Μην την ξεχνάμε τη Γεωργία.
0: Όχι.
1: Και αύριο λοιπόν που κυκλοφορεί το τραγούδι, λέμε: δεν ξυπνάς ρε Ειρηνάκη να έρθεις από εκεί να μας πεις ένα λαλά πρωινό.
0: Έτσι.
1: Οπότε μετά τη δουλειά σήμερα, μη σου πω κατευθείαν θα έρθει το κορίτσι και την περιμένουμε αύριο στην εκπομπή μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα γυρνάς, έτσι. Όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς. Τι ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φύγουμε. Εγώ θα πάω για κάτι ψώνια τώρα.
0: Άντε, με το καλό. Πάλι
1: έτσι,
0: δηλαδή,
1: τα τελευταία.
0: Ψώνια.
1: Κοίταξε, σου είπα ότι θέλω να πάρω ένα πιστολάκι ταξιδίου.
0: Ναι.
1: Για πάσα ανάγκη.
0: Okay.
1: Λέω, κάτσα, μην βρεθώ τώρα στα εξωτερικά,
0: ναι,
1: και δεν
0: σκιάζει το μαλλί. Ναι.
1: Και δεν είναι, μια σταλιά είναι. Δηλαδή, οπότε, ναι, το ταξιδίου μια χαρά το καταφέρνει.
0: Ωραία.
1: Οπότε πάω για κάτι τέτοια χαζούλικα, mm-hmm, γιατί όλα τα έχω ψωνίσει. Και επειδή θα πάρω μεγάλη βαλίτσα κάτω στο αεροπλάνο,
0: ναι,
1: δεν με πολύ νοιάζει για να πάρω.
0: Όχι, θα τα βάλεις όλα μέσα.
1: Και ότι μεγάλη τη λακ, ναι, και του χαμού θα γίνει βρε στη βαλίτσα.
0: Και 20 κιλο λάδι μπορείς να πάρεις μαζί σου.
1: Θα πάρω καφέ, mm-hmm, γιατί ξέρεις, στο εξωτερικό δεν πίνονται καφέδες. Ναι. Θα πάρω καφέ και έχω πάρει και ένα λίτρο τσίπουρο.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αχρίαστο να μπορεί να κρυώσω, να κάνω εντριβές.
0: Αυτό είναι. Θα ζητήσεις και λίγο πάγο εκεί από την αεροσυνοδό, λίγο παγάκι, εμείς θα τα βολέψουμε.
1: Το τσιπουράκι μέσα στο αεροπλάνο και άμα βρείτε πιο κυμπάρισα από μένα, πείτε μου.
0: Τζόνι, ξέρω ότι αγχώθηκε σήμερα γιατί δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Δυστυχώς τώρα έμαθα τα νέα.
1: Είναι, καλά, εγώ τα είδα.
0: Φεύγει ταξίδι του μέλλοντος. Είναι, πάει...
1: Αυτό, παιδιά, πραγματικά αυτή η γυναίκα
0: εγώ δεν κατάλαβα
1: με κούρασε.
0: Πότε, ήταν, πότε δεν είναι σε ταξίδι, γι' αυτό το παίρνει.
1: Πήγανε ταξίδι, ναι, ταξίδι του μέλλοντος πάλι.
0: Τώρα είναι το κανονικό και πάει στην Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες σας έχω αύριο, στην τελευταία εκπομπή.
1: Ανυπομονούμε. Κοίταξε, τώρα για να λέγεται η αλήθεια, αν και δεν θα τα ήθελα να τα μάθω τα νέα, ναι, αλλά δεν γίνεται η τελευταία εκπομπή της σεζόν
0: να μην,
1: να
0: έχει,
1: μην έχει. Ναι. Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου,
0: ναι,
1: ένα ένθετο
0: Αθηνά
1: για την
0: Οικονομάκου.
1: Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
0: Στόχος
1: βασικά
0: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
1: Πολύ κρίμα που δεν κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή η Αθηνά.
0: Ναι, γιατί πάει σε τόσα μέρη.
1: Τόσα μέρη. Τώρα, άμα θες να την καλέσεις, όταν θα είμαι εγώ σε άδεια, να έρθει να κάνετε παρά εκπομπή. Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
0: Θα τη δώσει μια ευκαιρία, γιατί δεν την
1: γνωρίζεις από κοντά.
0: Εγώ δεν είμαι απόλυτη.
1: Μπορεί από κοντά αυτό το, ναι, που βλέπω το. Να μην είναι έτσι.
0: Αυτό, να είναι αυθόρμητο.
1: Να είναι αυθόρμητο το.
0: Ναι. Και όχι επιτηδευμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, καλό υπόλοιπο Πέμπτη σε όλους.
1: Πάλι, μη φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
0: Εγώ δεν είπα κάτι
1: κακό. Την πετάξαμε την κακία.
0: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
1: Εσύ με προκαλείς να τη λέγω τις κακίες. Τέτοιο είσαι πονηρό.
0: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
3: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
11: Αυτό είναι έρωτας.
10: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
11: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
10: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
15: Mosaic Store!
14: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
15: Mosaic Stores!
16: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας περίμενα. Για ελάτε, για κοπιάστε, βάζω καφεδάκι, βάζω επιτυχίες. Δίνω ό,τι θέλετε, ελάτε, θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Αντιγόνη Σπανού εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,3. Μέχρι και τις 2 λοιπόν θα είμαστε μαζί σε αυτό το καθιερωμένο μας το ραντεβού. 180 ολόκληρα λεπτά έχουμε μπροστά μας με όλες τις επιτυχίες. Έχουμε νέα, έχουμε ειδήσεις που έρχονται από παντού για να γελάσουμε και να σχολιάσουμε. Και φυσικά έχουμε και την επικοινωνία μας. Σε λίγο σου φέρνω ο Νίκο Μακρόπουλο, Νίνο και Ζώζεφιν. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες. Δίνετε Αντώνο, όπως μου αρέσει να λέω, και φυσικά εσύ μένεις εδώ.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό της προπαρασκευούλας. Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, 30 του Ιούλη, 9 ακριβώς λεπτά μετά τις 11 και μία και σήμερα. Έπρεπε λοιπόν να μετρήσω και σήμερα αντίστροφα, τελευταία εκπομπή αύριο και φυσικά σας θέλουμε όλους εδώ. Σε λίγο Νίκος Απέργης, Άκης Ρουβάστορα, Χρήστος Μάστορας, με Μαργαρίτα.

βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Νίκος Απέργης, αγαπημένο μαγικό τραγούδι πλανήτη γη στο τρανζίστορ 100,3. Τι μαγική πανσέλινος ήταν η χθεσινή, μπορείτε να μου πείτε. Εντάξει. Λίγο δυσκολεύτηκα, είναι η αλήθεια, να εντοπίσω εντωμεταξύ σε κάποια φάση το φεγγάρι. Έχασα τον προσανατολισμό μου, είμαι και λίγο άσχετη σχετικά με αυτά. Λέω ρε παιδιά, από ποια μεριά βγαίνει. Οδηγούσα λίγο έτσι με το μηχανάκι μετά τη δουλειά το βράδυ και έλεγα έτσι να το δω λίγο τώρα ρομαντικά κατά τη διαδρομή. Λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά το βρήκα. Μαγική βραδιά, εύχομαι να την απολαύσετε κι εσείς. Τώρα στα σημερινά μας, η θερμοκρασία μας κάνει τη χάρη και πέφτει λίγο ακόμα. Μέχρι τους 30 βαθμούς λοιπόν θα φτάσει η Θεσσαλονίκη μας. Αυτή τη στιγμή στους 29, δεν νομίζω να ανέβουμε και πολύ ακόμα, και η υγρασία στο 52%. Σε λίγο έρχεται η Αναστασία, σπάστε τα όλα, σπάστε τα. Θοδωρής Φέρης, τώρα όμως, Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 2.

Εσπάστε τα να μην μείνει τίποτα. Αναστασία στον τρανζίστορ 100,3. Το πρώτο μας ημίωρο μόλις ολοκληρώθηκε. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, στον Άλεξ, στο Λευτέρη, στη Μαρία, στο Θοδωρή και στον Κώστα που έχουν στείλει ήδη τις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Και δεν έχω καλύτερο, παιδιά, από τη δική σας καλημέρα στο Viber 693-693-1003. Λοιπόν, εκεί κάνουμε το δικό μας το προσωπικό σουσού. Και τώρα σε άλλα νέα, στα πολύ σημαντικά, σε αυτά που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη εδώ και μέρες και βλέπουμε τι γίνεται και στη χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε και τα πολύ δυσάρεστα νέα και εξελίξεις για τους πυροσβέστες, παιδιά, στην Κρήτη. Δεν χωράνε λόγια σχετικά με αυτό. Τώρα να σας ενημερώσω πως σήμερα η χώρα μας βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4. Τι σημαίνει αυτό? Κόκκινος κωδικός, εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Περιφέρεια Αττικής, Κορινθία, Αργολίδα, περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Ανατολικό Αιγαίο. Παιδιά, την προσοχή σας, πραγματικά δεν παίζουμε με αυτά. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Βέρτης. Τώρα πάμε στα δικά μας. Πάμε να ταξιδέψουμε. Γιώργος Γιαννιάς, ετοιμάζω ταξίδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει.
2: Είναι ο σταθμός μου.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη στον τρανζίστορ 100,3 44 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. 30 του Ιούλη λοιπόν σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Γιορτάζουμε λοιπόν τα φιλαράκια μας. Και τώρα σε πάω να σου πω στα fun facts έτσι σχετικά με τη φιλία τα οποία πρέπει να γνωρίζεις. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν λέει αντέχει μέχρι 150 αληθινούς φίλους στη ζωή μας. Βέβαια αγάπη, εγώ και 5 ζωές να ζήσω, τους 150 δεν θα τους φτάσω, αλλά σε πάω κατευθείαν στο επόμενο. Όταν είσαι λέει με την παρέα σου, δείχνεις πιο όμορφος και ελκυστικός στους άλλους και αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως φαινόμενο cheerleader. Τώρα, η φιλία στο ζωικό βασίλειο. Ζώα όπως οι ελέφαντες, τα δελφίνια και οι χιμπατζίδες κάνουν φίλους για να έχουν λιγότερο άγχος. Έξυπνα τα ζώα, το έχω πει πολλές φορές, πολύ εξυπνότερα από τον άνθρωπο. Οι καλοί φίλοι λέει μειώνουν το στρες και μας βοηθούν να ζούμε περισσότερο. Και τέλος, έρευνες λένε ότι οι φίλοι μοιάζουν στο DNA τους όσο τα ξαδέρφια μεταξύ τους. Παιδιά, βγείτε έξω σήμερα, πάρτε τα φιλαράκια σας, είναι η μέρα τους. Βγείτε, πιείτε, γιορτάστε το. Να χαιρόμαστε λοιπόν τους φίλους μας. Τι θα ήταν η ζωή και ο άνθρωπος χωρίς φίλους άλλωστε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος εδώ στην παρέα τη δική μου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου στον τρανζίστορ και δεν πας πουθενά. Επιστρέφω σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο, Αντώνη Ρέμο και Άννα Βύση.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
3: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
2: Τώρα είναι το κανονικό.
3: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο Αθηνά για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
2: Στόχος
3: βασικά
2: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
3: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
2: Θα της δώσει μια ευκαιρία.
3: Εγώ
2: δεν
3: είμαι απόλυτη. Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
2: και όχι επιτηδευμένο.
3: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
2: Εγώ δεν είπα κάτι
3: κακό. Πετάξαμε την κακία.
2: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
3: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
2: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερο μας 60 λεπτό μόλις ξεκίνησε. Η δεύτερη μας ώρα είναι εδώ, το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς. Αντιγόνη Σπανούλη λοιπόν στην παρέα σου, στο μικρόφωνο, πιστά σε αυτό το μουσικό το ραντεβού σου με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Είναι πρωινό μεσημεριανό, θα το πω Πεμπτούλας ή αλλιώς Προπαρασκευής 30 του Ιούλη, πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα αυτού. Και εννοείται, αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω κιόλας, αλλά μην πας πουθενά. Σε λίγο έρχεται Βασίλης Καράς, Αθοδωρής Φέρης, τώρα Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό.

100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα δίκασε.
1: Δώστο ρε Θοδωρή, δώστο. Από το Θοδωρή Φέρι λοιπόν και κατάματα αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο και ο ακροατή πάλι Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα μας. Και όταν ακούει Θοδωρή Φέρι κάπως τρελαίνεται. Επομένως, ποια είμαι εγώ να το αφήσω έτσι να προσπεράσει. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου με όλες τις επιτυχίες, οι οποίες ρε παιδί μου μας ανεβάζουν ψηλά, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τα ακούμε και τρελαινόμαστε. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, Κατερίνα Λιόλιου τώρα, Αναστάσιος Ράμος. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε έτσι. Για πάμε λίγο, δυνάμωσε την ένταση. Σε δυο μονομάτια, τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένο σου είναι στο Τρανζίστορ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σ' αγαπάω γιατί 24 λεπτά μετά τις 12 και φύγαμε, πάμε στα τηλεοπτικά. Γιατί εγώ, αν περιμένω κάτι τη νέα σεζόν, παιδιά, είναι ένα πράγμα. Η τέταρτη και τελευταία σεζόν του Μαέστρο. Ξέραμε λοιπόν πως θα κάνει πρεμιέρα τέλη του 26 εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Τουλάχιστον αυτό κυκλοφορούσε σαν πληροφορία. Η μεγάλη ανατροπή όμως τώρα είναι πως τελικά η πρεμιέρα αυτή θα γίνει στην πλατφόρμα του Netflix πρώτα και σε μεταγενέστερο χρόνο, ίσως εκεί αρχές 27, άνοιξε το 27, να κάνει πρεμιέρα και στο Mega. Ενώ τις προηγούμενες φορές, αν θυμάστε, είχαμε σχεδόν σε παράλληλο χρόνο τις προβολές και streaming αλλά και τηλεόρασης. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, ίσως είναι και λογικό, ήταν η πρώτη σειρά ελληνική που μπήκε στο Netflix, ταξίδεψε παγκόσμια, έκανε τεράστια επιτυχία, οπότε ίσως είναι και ένας όρος του συμβολέου. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουμε Netflix θα το δούμε νωρίτερα, απλά μετά μην μας ζητάτε spoil και πληροφορίες. Δεν πρόκειται να πούμε σε κανέναν τίποτα. Φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Σε θέλω για μένα, σε θέλω εδώ συντονισμένο στο τρανζίστορ σου. Άλλωστε το λέει και ο Νίκος Μακρόπουλος. Ρε παιδιά, γίνεται να του πάμε κόντρα? Δεν γίνεται. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Στέλιο, στη Ραφαηλία, στον Άλεξ που συντονίστηκαν, στη Θεοδοσία η οποία σήμερα φεύγει διακοπές, να τα περάσεις φανταστικά. Αλλά και στο Ισμινάκη το αγαπημένο, η οποία μας ακούει από την πανέμορφη Σκόπελο. Λοιπόν, και τώρα σε πάω στους δρόμους της πόλης, γιατί παρατηρώ έτσι να έχει οργανωθεί ένα παρτάκι, μια παρτάρα, ειδικά στον περιφερειακό έχουμε μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λοιπόν, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης, αλλά και από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την αρχή του περιφερειακού. Τώρα φύγαμε για Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε καθυστερήσει στη Βουλγαρική στην Πότσορη, γνωστό το σημείο. Χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν όμως και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους. Όσο για την Τσιμισκή, εκεί λίγο στην Αγία Σοφίας δύσκολα τα πράγματα. Τώρα φύγαμε για Γιώργο Μαζωνάκη, να περνάς.

0: Ήταν ο Νίκος ο Πέργης, αυτά τα γέλια στο τρανζίστορ 100,3. Εννοείται με την Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει την εξής φράση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Παιδιά, σίγουρα το έχετε ακούσει και μάλιστα επιβεβαιώθηκε ακόμη μία φορά, γιατί ο αγαπημένος Μπεν Άφλικ κέρδισε στην εκπομπή Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Το εκατομμύριο, παιδιά, το πήρε και έφυγε. Βέβαια, εννοείται πως τα χρήματα αυτά θα πάνε για πολύ καλό σκοπό και συγκεκριμένα θα δοθεί ολόκληρο το ποσό σε μία δική του φιλανθρωπική οργάνωση, την οποία είχε φτιάξει, είχε δημιουργήσει το 2010 και είναι ουσιαστικά για να βοηθήσει ανθρώπους στο Ανατολικό Κονγκό. Η τελική τώρα και κρίσιμη ερώτηση που του έδωσε το 1 εκατομμύριο ήταν η εξής. Σε μία ετήσια, λέει, παράδοση της ημέρας των ευχαριστειών, ποιο από τα παρακάτω ονόματα δεν έχει δοθεί ποτέ ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει λάβει χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπάρχει μία τέτοια παράδοση, σε περίπτωση που δεν την ξέρετε, βαφτίζει μία γαλοπούλα και την σώζει. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση ήταν spaghetti and meatball. Δεν έχει δοθεί ποτέ αυτή η ονομασία σε γαλοπούλα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, ότι διαλέγουμε ποια γαλοπούλα θα σώσουμε ή τα ονόματα που δίνονται στις γαλοπούλες. Εν πάση περιπτώσει, σε καλή μεριά ευχόμαστε στον Ben Affleck και σε αυτόν τον πολύ πολύ καλό σκοπό. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν θέλω να πας πουθενά. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
3: Τι ξέχασε κάτι?
2: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκανε το μπούτι τη με το σίδερο.
3: Φωτιά, μην βάλεις
2: το σπίτι. Πώς βρέθηκε
3: στο
2: μπούτι το σίδερο, τι να πω.
3: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
2: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
3: Κρίμα.
2: Εγώ το είχα πει από τότε. Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού.
3: Ναι.
2: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Μεσημεράκι φτάσαμε, 2 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Πέμπτη λοιπόν, 30 του Ιούλη, πρώτη τελευταία μέρα του μήνα. Μία και σήμερα για να σας χαιρετήσουμε για αυτή τη σεζόν. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό μαζί, Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου και φυσικά στην παρέα σου. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, το Viber για την επικοινωνία μας είναι εδώ, τα παράξενα και τα ωραία, το σουσού μας είναι εδώ. Τι άλλο θέλεις, μην πας πουθενά. Αν συντονίστηκες τώρα, φυσικά καλώς όρισες. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως φύγαμε για Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3, 14 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Ενώ σε λίγο σου φέρνω και τις ταινίες της εβδομάδας, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι πάμε σινεμά. Σε λίγο έρχεται και Χρήστος Αντικάη, η δική μου αγαπημένη απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση, Είσαι από το παρελθόν. Τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στον Τρανζίστορ σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λοιπόν, πεμπτούλα σήμερα, λέω να πάμε για λίγο σινεμά, γιατί εννοείται πως έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες, όσο η Οδύσσια συνεχίζει να σπάει τα ταμεία. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στη χώρα μας για την ταινία Spider-Man New Day με τον Tom Holland και τη Zendaya, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στην ταινία. Ο Spider-Man λοιπόν αυτή τη φορά κατά κόσμον Peter Parker, παιδιά, έχει εξαφανιστεί από τη Νέα Υόρκη εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Οριακά τον έχουν ξεχάσει, προφανώς όμως αναγκάζεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του μετά από κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ποια είναι αυτά? Να πας να τη δεις για να μάθεις ποια είναι. Και τώρα πάμε και στη δεύτερη ταινία. Για εσένα που θες και λίγο την αδρεναλίνη σου, θέλεις το μυστήριό σου, θέλεις το plot twist, θέλεις έτσι λίγο να τσιτωθεί η τρίχα, ρε παιδί μου, στο δέρμα. Διαλέγεις την ταινία Έγκλημα στον Τριτόροφο. Γιατί όλοι είχαμε κάποια στιγμή παράξενους γείτονες. Τι γίνεται όμως όταν ο γείτονά σου είναι δολοφόνος? Πήγαινε να τη δεις για να μάθεις. Και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα. Αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου.
1: Τι σου εσύ, ο νότος μου και ο βοράς. Ήσουν εσύ στη δίψα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αδάμου μου στο τρανζίστορ 100,3, 35 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, στους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη μας. Και σε πάω και στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Υπάρχει μια ζήμανση για τροχαίο στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, αν ισχύει ευχόμαστε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η ονειρά μου με το γλέντι του στο τρανζίστορ 100,3. Και αφού το γλεντήσαμε λοιπόν και σήμερα από τις 11, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί σας καθημερινά 11 με 2. Μία και σήμερα υπενθυμίζω και μετράω αντίστροφα. Αύριο λοιπόν, τελευταία εκπομπή της σεζόν και φυσικά θα σας περιμένω εδώ στις 11 η ώρα ακριβώς, παρακαλώ. Τώρα εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου, μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σας. 5 με 6 θα ακολουθήσει τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 η ώρα έχετε ραντεβού Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, η Λένια Williams θα είναι στην παρέα σας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
2: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
1: Τώρα είναι το κανονικό.
2: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
1: Στόχος
2: βασικά
1: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
2: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
1: Θα της δώσεις μια ευκαιρία, γιατί
2: δεν
1: είμαι
2: απόλυτη. Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
1: και όχι επιτηδευμένο.
2: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
1: Εγώ δεν είπα κάτι κακό.
2: Την πετάξαμε την κακία.
1: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
2: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
1: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας
2: δεν
1: ακούει
2: μας
1: τέτοια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Liked. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα μου. Τη δικιά μας τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και μέχρι και τις 5-3 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα μας περιμένουν. Γεωργία Γεωργιάδου, το είπα, το ξαναλέω. Εννοείται ότι σας στέλνω εδώ. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό και ελάτε να πούμε όλα τα σουσού της ημέρας. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίνο και Θοδωρής Φέρης. Τώρα ξεκινάω με όπου και αν πας και επί τη συνέχεια. Καθίστε αναπαυτικά και βουτάμε σε επιτυχίες.

0: στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: ξανά.
1: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τώρα Χριστίνα Σάλτη και Παράλληλη Αγάπη παίζουν δυνατά.

Μπορώ και εγώ και Ελένη Φουρέιρα με Χρήστο Μάστορα τώρα εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Εγώ ξαναπήγα οδοντίατρο σήμερα, παιδιά. Όσες φορές έχω πάει αυτό το δεκαήμερο, δεν έχω πάει στη ζωή μου ολάκερη, έχω να σας πω. Και από εκεί που δεν το φοβόμουν, τώρα έχω βγάλει και φοβία. Δηλαδή δεν μπορώ να κάθομαι σε αυτή την καρέκλα του βασανιστήριου. Πάση περιπτώσει, μίζα στα πολύ όλα καλά, νομίζω τα δόντια δεν θα μου πέσουν ακόμη. Πάνω σκιάμος, Γιάννης Πλούτερχος και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά.

0: 103.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν να βρεθούμε λοιπόν να τα σε Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τι μου κάνετε τα φλεράκια μου εσείς? Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Καλησπέρα να πω και στον Άλεξ που έχει στείλει το μήνυμά του 693-693-1003. Εκεί περιμένω όλα σας τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και τις καλησπέρες. Η Ιουλία Καλυμάνη, Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα στα καλύτερα που έλκονται. Και πάμε να το αφιερώσουμε σε όλους εσάς.

0: Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Αρχαγγελάει σήμερα η μέρα. Δεν με χαλάει καθόλου όμως, γιατί είναι υπέροχα, με 32 βαθμούς Κελσίου και είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή. Οπότε θέλω να το ζήσουμε λίγο και θα το ζήσουμε. Εννοείται ότι σας περιμένω και σήμερα και αύριο για να πούμε τα τελευταία μας νέα πριν φύγουμε κι εμείς ένα τριβδόματο, έτσι να ξεκουραστούμε λίγο και να γεμίσουμε μπαταρίες. Εσείς φεύγετε και ανέ, πού θα πάτε? Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
3: Τι ξέχασε κάτι?
2: Δεν ξέχασε, πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό της και έκαψε το μπούτι της με το σίδερο.
3: Φωτιά, μην βάλεις
2: το σπίτι. Πώς βρέθηκε
3: στο
2: μπούτι το σίδερο, τι να πω?
3: Το σίδερο είναι στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
2: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
3: Κρίμα.
2: Εγώ το είχα πει από τότε. Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού.
3: Ναι.
2: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Είμαστε χαράματα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Η σιωπή

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είναι η ώρα 3 παρα 2 λεπτάκια και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Άλλες 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Στελάκι μου που λέει: άντε να μετράμε αντίστροφα. Υπεύθυνε. Υπεύθυνος, εδώ μου έλειψες. Πού ήσουνα, πού ήσουνα. Μετράμε αντίστροφα, όντως, παιδιά. Πρώτη τελευταία εκπομπή. Να μην σας το ξαναλέω, αλλά είμαι σε τρελά κέφια. Νίκος Απέργης τώρα. Αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Αυτό λοιπόν είναι το Σαντρέ και ξέταψα μια φωτογραφία που είχα και εγώ ξανά τα μαλλιά μου τις προάλλες, γιατί γινόταν ένα trend στο Instagram. Οι περισσότεροι μου στείλετε να μην τα ξανακάνω. Τα ξέρετε, παιδιά, μην με τρώτε έτσι. Μελαχρινή, μελαχρινή. Αφού με θέλετε μελαχρινή, μελαχρινή και θα μείνω. Αναβίση λοιπόν, και τώρα έρχεται Νίκος Βέρτης, Παντελής Παντελίδης και Ελένη Φουρέιρα. Προς το παρόν μου έλειψες πολύ, πες δυνατά και το ακούμε παρέα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Jackie O και Ελένη Φουρέιρα για το μόνιμο μαγαζί στη Μύκονο έγινε αυτό το τραγούδι ή για την Jackie Kennedy, δεν ξέρω. Jackie O, εγώ μόνο στη Μύκονο ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αν έγινε γι' αυτό, πολύ σωστή διαφήμιση. Επιθετικό το marketing μπορώ να πω, γιατί πάει και τρένο αυτό το τραγούδι. Ελένη Φουρέιρα λοιπόν εδώ στον Transistor 100,3 και εμείς είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Κατεβάστε και το Transistor App γρήγορα από Play Store και App Store για να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε ακόμα και στις διακοπές. Νότι Φακενάκης τώρα.

0: για την επόμενη. Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. 4 παρατέταρτο η ώρα. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Τώρα πάω σε ένα σύντομο Song of the Week και ένα break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και τον ύμνο φυσικά. Το είπες.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
3: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
2: Τώρα είναι το κανονικό.
3: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
2: Στόχος
3: βασικά
2: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
3: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
2: Θα της δώσει μια ευκαιρία.
3: Εγώ
2: δεν
3: είμαι απόλυτη. Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
2: και όχι επιτηδευμένο.
3: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
2: Εγώ δεν είπα κάτι
3: κακό. Πετάξαμε την κακία.
2: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
3: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
2: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυριάτου στην παρέα σας, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Και είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 5. Πρώτη-τελευταία εκπομπή λοιπόν για φέτος. Φεύγουμε και εμείς αύριο, πάμε λίγο διακοπούλες και επιστρέπουμε φυσικά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πού μου βρίσκεστε εσείς ημέρα Πέμπτη και πώς πηγαίνει η εβδομάδα σας? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003, εκεί που τα λέμε όλα. Ελένη Φουρέιρα έρχεται τώρα, είναι το Αλληλούια και παίζει δυνατά.

είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κατάματα από Θοδωρή Φαρίδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Δέσποινα Βανδύ έρχεται τώρα και χάνω εσένα, λέει.

Και αυτό είναι ο γυρισμός. Τώρα θα μου πεις, γίνεται ένας εκατομμυριούχος να θέλει να παίξει στον εκατομμυριούχο, και όμως στο εξωτερικό γίνεται. Υπάρχει λοιπόν η celebrity εκδοχή του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, και πήρε μέρος και ο Ben Affleck, ο οποίος, πέρα από πάρα πολύ γνωστός και εξαιρετικός ηθοποιός, θα έλεγα εγώ, είναι και παντογνώστης. Κέρδισε λοιπόν το εκατομμύριο και φυσικά δεν το πήρε εκείνος. Όμως πήγε σε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο ίδιος ο ηθοποιός, η οποία προσφέρει στήριξη στις κοινότητες του Κονγκό. Και μπράβο του. Και τι γαρμπή έρχεται. Είναι το υποσυνείδητο. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αχ, και εγώ με από εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στον αέρα της πόλης και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα σε Εθνέ Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέα. Το ζευγάρι αναχώρησε λοιπόν για τη μαγευτική Γρυλανδία. Αυτό θα είναι ο προορισμός τους. Το είδα, το ξαναείδα, δεν ήμουν πολύ σίγουρη για αυτόν τον προορισμό, όμως εφόσον το διάλεξαν, μακάρι να περάσουν υπέροχα. Έτσι, πρωτότυπος ο προορισμός ο συγκεκριμένος, όμως έχουν γυρίσει και όλη την Ευρώπη, οπότε κάτι πιο μακρινό, νομίζω τους έπρεπε.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια θα σου πω αντίο, διότι αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και εγώ ήμουν η Γεωργία Γεωργιάδου από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου στην Τρανζιστο παρέα μας. Αύριο λοιπόν Παρασκευούλα Ζάχαρη, κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν πριν φύγουμε κι εμείς τρεις εβδομαδούλες, έτσι για να ξεκουραστούμε λιγάκι. Εσείς να απολαύσετε το απόγευμά σας και αύριο στις 2 σας περιμένω. Τώρα έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λινιά Βίλιαμ στις 6 ακριβώς. Από μένα, φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ένα.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
4: Τι ξέχασε κάτι?
3: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό της και έκαψε το μπούτι της με το σίδερο.
4: Φωτιά, μην βάλεις
3: το σπίτι. Πώς βρέθηκε
4: στο
3: μπούτι το σίδερο, τι να πω.
4: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
3: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
4: Κρίμα.
3: Εγώ το είχα πει από τότε.
4: Κοροϊδία.
3: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού.
4: Ναι.
3: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
4: ναι,
3: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
11: Mosaic Store!
10: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
11: Mosaic Stores!
12: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
11: Αυτό είναι έρωτας.
12: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
11: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
12: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
14: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
2: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
1: Τώρα είναι το κανονικό.
2: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
1: Στόχος
2: βασικά
1: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
2: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
1: Θα της δώσεις μια ευκαιρία.
2: Εγώ
1: δεν
2: είμαι απόλυτη. Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
1: και όχι επιτηδευμένο.
2: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
1: Εγώ δεν είπα κάτι
2: κακό. Πετάξαμε την κακία.
1: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
2: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
1: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous

0: Τρανζίστορ 100,3 από τελευταία μας εκπομπή. Και αύριο θα πούμε το αντίο. Για να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουν στους 24. Ακμεότατοι, ακμεότατοι.
1: Στο επανειδήν.
0: Στο επανειδήν. Και αυτό. Αντίο για τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Ξεκουραστούν τα αυτάκια, θα τους λείψουν όμως, πιστεύω.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Θα σου λείψει η δική μου τρέλα.
1: Και θα μου λες πίσω γρήγορα, έλα.
0: Θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου.
1: Ναι, και δεν θέλεις να έτσι κοντά
0: μου. 2 Σεπτεμβρίου έχει, πώς το λένε?
1: Συναυλία.
0: Συναυλία, στο θέατρο Γης. Να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Επειδή τρελάθηκα. Λοιπόν, στείλτε τώρα inbox όλοι στο Daily Couscous.
1: Ναι.
0: Όποιοι στείλετε, θα σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο Γης, για την Κατερίνα Λιόλη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
1: το
0: όποιοι στείλετε, στείλτε μου inbox στο Daily Couscous, Daily Κατοπαύλα Κους, Κατοπαύλα Κους. Στείλτε μου inbox, θέλω να πάω στην Κατερίνα Λιόλη. Και θα μου γράψετε ένα mail και θα σας στείλω εγώ μια πρόσκληση στον καθένα από εσάς. Τρελάθηκε το αφεντικό και δεν είναι όλα τζάμπ.
1: Τρελάθηκε ο τύπος.
0: Θα το κανονίσω εγώ για εσάς. Εντάξει.
1: Ωραία. Και να σας πω και κάτι.
0: Αλλά.
1: Όχι, όχι, και λάθος.
0: Να είμαστε και σωστοί. Θα μπει και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Να κάνεις ένα like και να πεις ήρθα από τον τρανζίστορ. Εντάξει. Και να το γράψεις σε σχόλιο.
1: Σωστό.
0: Και είσαι μέσα σε όλα. Δηλαδή, σε έχω φτιάξει. Και άμα τρελαθώ και άλλα, θα σου δώσω και άλλες προσκλήσεις και Γιάννους. Άκουσε με που σου λέω. Ξέρω, εγώ επιστρέφω πριν γίνει και ο Φέρης.
1: Σωστό.
0: Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Ελένη Φουρέιρα, έρχεται Τζακιό.
2: Έλα.

0: ξέρεις, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, νομίζω ότι ουρλιάζω σε κάποιες στιγμές, αλλά είναι από τη χαρά. Είναι από το. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει αυτά τα raspberry, τα οποία είναι συγκλονιστικά,
1: λοιπόν,
0: τα οποία τα έχω καταψύξει.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά οι έλα. Ναι. Κάνουμε και ASMR σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πανίδωτης αυτή τη στιγμή τρώει raspberry με σοκολάτα. Αυτό είναι το concept της φάσης.
0: Γιατί πάρα απ' όλα,
1: ναι,
0: τρώμε το φρούτο,
1: ναι, ναι,
0: τρώμε και το γλυκό,
1: ναι,
0: και συνδυάζουμε δύο απολαύσεις σε μία.
1: Ναι. Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι...
0: Υγεία,
1: ναι, και απόλαυση.
0: Και απόλαυση.
1: Εντάξει, έχουν τις θερμίδες τους και αυτά, δεν θέλουν να συνδυάζουμε.
0: Εδώ οριακά το αγκούρι έχει θερμίδες. Έχει τρεις θερμίδες, τις έχει. Τις τερμαδιασμένες τις έχει, τρεις θερμίδες.
1: Τι είναι τρεις θερμίδες, είπανε, γιατί μου από την τουαλέτα να πας και έχεις κάψει τις θερμίδες.
0: Ναι, βρε, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ανάσα, να πάρεις και τρεις θερμίδες.
0: Και αυτό όμως το κακόμοιρο, τα 100 γραμμάρια, ναι, έχουν 90 θερμίδες.
1: Πόσα γραμμάρια είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα, το συνολικό του?
0: 150.
1: Πόσες θερμίδες έχουν τα 100?
0: Όχι, τα 100 γραμμάρια δεν έχουν τόσο, 300 έχουν.
1: Τα 100 με 300, που σημαίνει ότι αν αυτό είναι 150, αυτό το έχει 450 θερμίδες.
0: Τίποτα δεν είναι. Μία σοκοφρέτα.
1: 450 θερμίδες έχουν και 100 γραμμάρια φράουλες, και μαζί με άλλα 100 γραμμάρια κότατς, και μαζί με δύο αυγά, και μαζί με αυτό. Και...
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη και επιστρέφουμε. Mm. Χαλάς το όνειρο.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά
1: εγώ.
0: Σου. Και την Καρμπή μοναδική.
1: Εγώ, στα όνειρά σου, διακοπές.
0: Έρχεται ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με την Κέντη Καρμπή με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις. Τα αντρικά τραγούδια του Φίβου τα πειράζει. Είναι, λες ρε παιδί μου, και τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί για την Κέντη. Εγώ αυτό έχω να πω. Ίσως γιατί ήταν και η περίοδος που συνεργαζόντουσαν, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς τότε, ο Φίβος με την Κέντη?
0: Ναι, ο Φίβος με την Κέντη. Η Κέντη ήταν η πρώτη μούσα του Φίβου, να σου θυμίσω. Στο πρώτο mainstream καλλιτέχνη που έγραψε ο Φίβος ήταν η Κέντη Καρμπή.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Ήξερα ότι συνεργαζόταν, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν η μούζα του.
0: Βέβαια.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Βέβαια. Τους πρώτους δίσκους, τους πρώτους δίσκους της Κέντης Καρμπή τους είχε γράψει ο Φίβος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, μάλλον η Κέντη Καρμπή ήταν η Κέντη Καρμπή και ο παραγωγός του δίσκου της Καρμπή του έδωσε την ευκαιρία του Φίβου.
1: Ο
0: Γιάννης ο Βλάμης. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή έχω ακούσει την ιστορία από τους δύο.
1: Άντε ρε, μάλιστα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσκου είναι εδώ. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι. Παναγιώτη. Απαρένθεση τώρα, άσχετο. Είχα μια συζήτηση με την κουμπάρα μου που ερχόμουν εδώ πέρα. Η κουμπάρα μου έχει τρομερό. Γενικά, σε διαπιστώνει μεγαλώντα ότι έχει μια φοβία με τη θάλασσα και το συζήτησαμε τι προάλλε. Και ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα και είχαμε πάει στη Σύφνο. Και εμεί ήμασταν στη Σύφνο τέλο πάντων και βάζουμε μια μάσκα και πάμε και βλέπουμε μια χελώνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η κουμπάρα μου για κάποιο λόγο είχε πάει στη Μάνη και τις χελώνες φοβάται πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί τις φοβάται τις χελώνες. Έχεις δει το στόμα της χελώνας πώς είναι μέσα?
0: Ναι.
1: Που είναι όλο σαν αγκάθια, μικρά αγκάθια. Γι' αυτό λοιπόν είχε μπει και είχε δει η κουμπάρα μου το στόμα της χελώνας και είναι στη Μάνη λοιπόν. Η κουμπάρα μου εντάξει είναι και πάρα πολύ ντροπαλή. Φοβερά ντροπαλή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγει με το μαγειό. Ναι. Και δει τότε ήταν ακόμα περισσότερο κιόλα. Τώρα είναι λίγο πιο cool. Και είναι λοιπόν η κολυμπάει στη θάλασσα στη Μάνη έτσι και έτσι λέει ο κουμπάρος μου «Λάγια μου, δεν θέλω να σε ζωρίσω, λέει, να σε αγχώσω, αλλά ακριβώς δίπλα σου κολυμπάει μια χελώνα».
0: Nice.
1: Η χελώνα μου λέει, γυρίζω το κεφάλι μου, βλέπω τη χελώνα, για πότε μου λέει, βγαίνω στην παραλία έξω, ανεβαίνω τη σκάλα, οπότε βγαίνω στην παραλία. Δεν με νοιάζει να έρθει η πετσέτα κοντά μου εκείνη την ώρα για να σκεπαστώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Βγαίνω στην παραλία, αρχίζω και φωνάζω τρέχοντας. Το έκανα σε. Και τελικά είδα πριν από λίγο καιρό ότι αυτή η χελώνα στη Μάνη καρέτα-καρέτα πήγε να φάει το χέρι μια τραγουδίστρια. Τη που πήγε και τη δάγκασε στο ισχύο.
0: Ναι.
1: Και πήγε, αυτή η χελώνα είναι.
0: Ναι.
1: Και λέει, ένιωσα ότι θα μου κόψει κομμάτι. Και στον άνθρωπο που λέω, είδε, είχε δίκιο. Και εγώ την κορόιδευα.
0: Κατάδα από απόν.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Έχουμε τους λογοκέφαλους, έχουμε δηλαδή και τις χελώνες με λίγα λόγια.
1: Ρε, το έχεις δει το σώμα στις χελώνες. Παιδιά, αν δεν έχετε δει το σώμα,
0: η χελώνα δεν είναι φιλικό ζώο. Απλά λόγω από τα παραμύθια και από όλα αυτά μας έχει γίνει πολύ συμπαθές σαν ζώο. Γενικότερα.
1: Όντως δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι αν δεν τα πειράζεις τα ζώα, δεν σε πειράζουν. Απλά μην πηγαίνεις και γυρεύοντας.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είχα πάει πέρσι στον Παλί και ήμασταν όλοι και κολυμπούσαμε εκεί με τις χελώνες.
0: Τι νομίζεις, τα αδελφίνια που είναι μέσα στη θάλασσα, ξέρεις τα αδελφίνια. Κοιμούνται με το ένα. Δεν είναι φιλικά. Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Συγγνώμη, τι εννοείς δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια.
0: Δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια. Είναι κάποιες ράτσες αδελφίνιων φιλικές. Τα αδελφίνια είναι σαν αδελφίνια, δεν είναι φιλικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθουν και να σε φάνε, ας πούμε.
0: Να σε φάνε, όχι, να σε τραυματίσουν μπορούν.
1: Αλήθεια.
0: Να σε πνίξουν, δεν θα σε φάνε.
1: Τι!
0: Ναι.
1: Τι!
0: Αλήθεια.

0: Η μικρή Ηλένια ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας.
1: Ρε, τι λες!
0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Τι να σου πω.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα, εγώ έχω συγκλονιστεί. Και το θέμα δεν είναι ότι ανακαλύπτω τον κόσμο της θάλασσας. Είναι ότι ξαφνικά αποφάσισα να πάω να κάνω και scuba diving, να κάνω τέτοια πράγματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο έχω ακούσει λαγοκέφαλους, χελώνες που δαγκώνουν, καρχαρίες που ξαφνικά έχουν βγει σε όλη την Αττική, τα δελφίνια ότι δεν είναι φιλικά, κάτι τεράστιους τόνους λέει που έρχονται και σε σπρώχνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το ξέρω ότι να εννοώ, ας πούμε, πετάει όταν ξεκίνησε να ανακαλύπτει τη θάλασσα, σταμάτησε κατευθείαν.
1: Ο Χαρτατό, τι έκανε, λέει.
0: Η Νάσα, ρε παιδί μου, ψάχνει όλο το εναέριο, το διάστημα κτλ. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τη θάλασσα, σταμάτησε.
1: Αλήθεια. Γιατί.
0: Σφραγίστηκε. Άγνωστο. Πολλοί λένε ότι αυτά που βρήκε ήταν πολύ έντονα και φοβιστικά.
1: Παραγιώτη, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που ξέρω να

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
3: Τι ξέχασε κάτι?
2: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό της και έκαψε, ναι, το μπούτι της με το σίδερο.
3: Φωτιά,
2: πώς βρέθηκε
3: στο σπίτι μόνο
2: το μπούτι, ναι, το σίδερο, τι να πω.
3: Το σίδερο είναι στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
2: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
3: Κρίμα.
2: Εγώ το είχα πει από τότε. Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή,
3: ναι,
2: του παππού.
3: Ναι, ναι.
2: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, προτελευταία μας εκπομπή.
1: Έλα.
0: Τι έλα.
1: Δεν μ' αρέσει τώρα.
0: Προτελευταία εκπομπή και κάνω δώρα. Έχετε, το έχετε σπάσει λίγο τέτοιο. Εγώ σας λέω, συνεχίστε.
1: Πανεβιτάκι μου, ο κόσμος θα το περθαστεί. Πρέπει να δώσει λίγο σπίτι.
0: Ακούμε λίγο. Είναι μεταξύ 6 που ξεκίνησε η εκπομπή μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Δεν θα στέλνει στις 10 ώρα τη νύχτα σου στέλνω προσκλήσεις.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: 8 παρά που τελειώνει η εκπομπή, τελείωσε.
1: Ναι, βρε,
0: ό,τι έχει στείλει. Και είναι με την ώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ άκου, ό,τι λέω ισχύει.
1: Ναι.
0: Είναι συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Χίλιες.
1: Συμβόλαιο. Ας άκουμε λίγο.
0: Ας μας τα ακούτε, 1000 άτομα. 20 χιλιάρικα, τα δώσω από την τσέπη μου. Δεν πειράζει.
1: Συμβόλαιο. Άκουσα με λίγο.
0: Γιατί 20 ευρώ κάνει το εισιτήριο.
1: Ναι, καταρχάς δεν βρίσκω το. Πώς το λέμε. Δεν βρίσκω τα throwback τώρα.
0: Δεν πειράζει. Είσαι εσύ έτοιμη από πριν. Δεν σε φοβάμαι καθόλου.
1: Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι εδώ, παιδιά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας μασούτης, γιατί το παιδί δεν είναι πολύ καλά. Μάλλον δεν τελείωσαν τα παγωτά του μασούτη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Και δεν έχει τρελαθεί τώρα και δεν ξέρει τι να κάνει. Ένας μασούτης λοιπόν, δεν μου το ξεχνάτε αυτό. Ένας μασούτης με τις προσφορές του, με τα πάντα όλα του. Ένας μασούτης με το μέρο με τα προϊόντα διεκδίκηση τη διακατάσταση μη σκαρπιά μα από το μα και βιβλιοκέ επιλογέ μασούτη. Όπου πάτε στο ταμείο, παίρνετε. Πώς το λένε, πάτε στο ταμείο και παίρνετε διπλάσιους πόντους επιλέγοντας το προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Κατεβάστε το application του Μασούτη, διότι μέσα από εκεί βλέπετε το διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιο Μασούτη είναι δίπλα σας. Όπως επίσης, παιδιά, και τα e-orders, e-coupons, πώς το λένε, η προσφορά της ημέρας σας, έχετε με pass notification. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν και μέσα από εκεί.
0: Επειδή στέλνετε μηνύματα, γιατί κάποιοι ήρθατε τώρα και δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. 2 Σεπτεμβρίου έχει τη μεγάλη συναυλία Κατερίνα Λιόγιου στο Θεάτρο Γης. Λέω λοιπόν, μέχρι το τέλος εκπομπής, όσοι στείλετε μήνυμα στο Instagram του Daily Couscous, κάντε και ένα follow, μην είστε γύφτοι. Λοιπόν, και μου στείλετε και το mail σας, θα σας στείλω εγώ μία πρόσκληση για να πάτε.
1: Ο άνθρωπος έχει απογραφεί εδώ πέρα, θέλω να ξέρω.
0: Όχι, θα το κάνω.
1: Και ενημερωτικά.
0: Θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να ξεχνάτε βέβαια ότι εσείς θα λέτε ότι ακούτε Daily Couscous παντού. Είμαστε τώρα μια παρέα. Έχουμε γίνει οικογένεια εδώ.
1: Ναι.
0: Και θα μπείτε φυσικά και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Θα κάνετε το subscribers, το like σας. Θα κάνετε στο βίντεο που έχουμε βγάλει με την Ελένα Βραχάλη. Τα πάντα όλα θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Μπράβο, Παύλος Γκόρδης, και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Να με αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily το Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα κλέψω εκκλησία σοβαρότατη, αλλά δεν με πειράζει. Καθολούλου δεν με πειράζει. Μουσικοί στίχοι ανήκουν στον Φίβο. Σε αυτό μου θα σου γράψει το δεύτερο σου δίσκο. Είναι ένα τραγούδι του 1996 και είναι άνδρας ο καλλιτέχνης. Εντάξει. Μην κρύβεσαι άλλο.
0: Ναι. Μην κρύβεσαι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και μην προσποιείσαι. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις.
0: Ποια είσαι.
1: Ποια είσαι.
0: Μου είπαν για σένα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η ζωή σου.
1: Πολλές ιστορίες.
0: Και απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Και αν τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Με όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, Μπιλ Κάρας. Τι συζητάμε τώρα.

0: είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε, ένα αντίληκο που είναι στην παρέα.
1: Και κάνουμε σαφάρι στις επιτυχίες, παιδιά. Αλλά έχουμε, νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε τερματίσει πια στο σαφάρι στην τρέλα, εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, περνάει ο καιρός, πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάμε κι εμείς. Οι ανθρωπούλες, λίγες διακοπουλίτσες τέλος πάντων να κάνουμε. Λίγες διακοπουλίτσες να κάνουμε συνάνθρωποι και να επιστρέψουμε.
0: Διακοπουλίτσες.
1: Διακοπουλίτσες, δεν κάνουμε διακοπουλίτσες σε Παναγιώτη.
0: Διακοπουλίτσες.
1: Τι είναι διακοπάρες.
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε και ανθρώπους που κάνουν διακοπές που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε, να κάνουν σαν Βόλο ή σίγαση. Δίκιο έχεις.
1: Έβλεπα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ για τους billionaires που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο. Το έχεις δει αυτό. Για τους billionaires τέλος πάντων που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο.
0: Δεν έχω την billionaire.
1: Από κοντά δεν έχεις την billionaire.
0: Έχω δει. Δουλεύω για
1: ένα. Σωστό. Και το θέμα είναι ότι έλεγαν ρε παιδί μου ότι και καλά έχουν τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και είναι τόσο πολύ περιορισμένες οι διακοπές που έχουν να κάνουν, που έρχονται εξωτερικά στη Μύκονο, πίνουν ό,τι πίνεται και μετά εκείνη η δουλειά τους, γιατί σε αυτούς είχε συνέντευξη, ουσιαστικά είχε συνέντευξη νοσηλευτές, οι οποίοι τους καλούν αμέσως μετά το hangover, που μπορεί να είναι χάλια, ξέρω εγώ, να τους κάνουν τις ειδικούς ορούς, ώστε να τους επαναφέρουν για να μπορέσουν κανονικότητα την επόμενη μέρα να ξανακάνουν αυτό τον κύκλο του αλκοόλ και του ποτού. Ναι, για να γίνουν χάλια.
0: Τι να πω.
1: Τίποτα.
0: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Καλά.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, σε ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα που είμαστε έτσι εδώ παρέα. Θα σιγά σιγά πλησιάζει και αυτή η εκπομπή εδώ στο τέλο τη, η αλήθεια είναι.
0: Μην.
1: Δεν το είπα.
0: Πώς ετοιμάζεστε για διακοπές όσοι δεν έχετε πάει ακόμα? Εμείς επειδή δεν έχουμε πάει, εσείς τα λέμε. Ναι. Σε τι φάση είστε?
1: Σε φάση που μαζεύουν τα πράγματά τους προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχετε οργανώσει τα πράγματά σας. Δηλαδή με παίρνει εμένα τις προάλλες ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει θέλω να πάω Αμοργό. Θέλω να πάω 9 μέρες.
1: Εσύ θες να πας Αμοργό?
0: Εγώ είμαι Αμοργό, βρε παιδί μου, τότε που θα είναι. Okay. Και έχω και σπίτι. Τι θέλω να πάω?
1: Ναι.
0: Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 9 μέρες. Θα είμαστε, θέλουμε ένα σπίτι γιατί θα είμαστε δύο άτομα και τα λοιπά. Θέλω να νοικιάσουμε και ένα αυτοκίνητο. Και έχω αυτό το budget.
1: Ναι.
0: Του λέω, πάρε ένα κάμπινγκ, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να σε φιλοξενήσει. Γιατί δεν υπάρχουν καταλήμματα.
1: Έτσι είπες. Και τα... σαν άνθρωπο.
0: Ξέρει, φίλοι, να σου πω κάτι. Αρχικά, τα budget τα οποία συζητάνε είναι αλλού. Είναι σαν να μην ξέρεις που πας.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν θες να μείνεις σε ένα καθαρό κατάλημα, σε ένα κατάλημα το οποίο έχει κάποιες ανέσεις, είναι, δεν είναι, ας πούμε, από την εποχή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μοιραία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν αυτές τις περιπτώσεις.
1: Γιατί δεν υπάρχουν τα καλοκάριστα καταλήματα που είναι.
0: Χρέπια.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνει να ζευγάρι.

0: έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Μιλάμε για τα διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να έχεις κλείσει κάποια πράγματα, είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρόποι στα μέρη στα οποία βρισκόμαστε. Και ακόμα και που είναι η μόνιμη μας κατοικία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς κόσμους τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
0: Καλά, μπορεί να πας και ένα φίλο σου, επειδή δεν
1: αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να πας ένα φίλο σου. Ναι. Μπορείς να βρεις και να ξεκλείψεις χρόνο. Δηλαδή, ακόμα ξέρεις τι συνειδητοποιώ εγώ, ότι ακόμα και το να κάτσεις στο σπίτι σου τρεις μέρες, χωρίς να κάνεις τίποτα όμως. Τίποτα. Ζερό, μηδέν. Να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου, στο σαλόνι σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι άνετα, και απλά να ξεκουραστείς. Ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι το burnout δεν έχει να κάνει με τη σωματική κούραση, έχει να κάνει με την ψυχική.
1: Αλήθεια το λες.
0: Και την εγκεφαλική. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, αν δεν πας να κάνεις σε μια ωραία θάλασσα κτλ.
1: Σίγουρα, δεν εννοώ να κλείσει, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν επιλογές. Είναι και η χώρα μας τέτοια που τις δίνει τι

0: Τρανζίστορ 100,3 και φτάσαμε στο φινάλι της προτελευταίας μας εκπομπής και κάπου εδώ κλείνουν οι κάλπες που λένε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Αυτό, ό,τι στείλατε σε μηνύματα στείλατε, όσοι κερδίσατε,
1: ναι,
0: κερδίσατε. Να ξέρετε, θα το λάβετε, θα τα λάβετε τα mail σας. Ναι, απλά να είστε σίγουροι ότι έχετε στείλει με το μήνυμά σας και το mail για να σας αποσταλεί προς πότε στείλουμε την πρόσκληση. Καταλάβες.
1: Δεν τη στείλει στο Facebook.
0: Όχι, επειδή δεν τη στείλω στο Instagram, να στείλει το mail του άνθρωπο. Γιατί δεν με το στείλει.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Κόπο είναι.
1: Όχι, βρε γάμο, δεν είναι.
0: Να είμαστε σωστοί, να τα κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Να εγώ τώρα εσεί για να πάτε στη συναυλία. Καταλάβετε τι έχει να γίνει.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Λάμπη Δημητριάδη. Εμεί αύριο ερχόμαστε για φινάλε. Έρε τι έχει να γίνει αύριο. Έρε τι έχει να γίνει. Αύριο 6 ώρα, done.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
3: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
2: Τώρα είναι το κανονικό.
3: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
2: Στόχος
3: βασικά
2: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
3: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
2: Θα τη δώσει μια ευκαιρία γιατί
3: δεν
2: είμαι απόλυτη.
3: Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
2: και όχι επιτηδευμένο.
3: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα.
2: Εγώ δεν είπα κάτι
3: κακό. Πετάξαμε την κακία.
2: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
3: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
2: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκανε το μπούτι τη με το σίδερο.
2: Φωτιά,
1: πώς βρέθηκε στο μπούτι το σίδερο, τι να πω.
2: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
1: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
2: Κρίμα.
1: Εγώ το είχα πει από τότε.
2: Κοροϊδία.
1: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή
2: ναι,
1: του παππού.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Ελληνικά.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Δεν είπαμε για την Αθηνά Οικονομάκου. Φεύγει ταξίδι του μέλητος.
2: Πήγανε ταξίδι του μέλητος πάλι.
1: Τώρα είναι το κανονικό.
2: Εσύ πρέπει να κάνεις από του χρόνου ένα ένθετο για την Αθηνά Οικονομάκου και τα ταξίδια της.
1: Στόχος
2: βασικά
1: μου είναι την επόμενη σεζόν να έρθει καλεσμένη εδώ στην εκπομπή.
2: Εκτός αν έρθει και τη συμπαθήσω πάρα πολύ από κοντά, έτσι.
1: Θα της δώσεις μια ευκαιρία, γιατί
2: δεν
1: είμαι απόλυτη.
2: Μπορεί από κοντά το να μην είναι έτσι. Να είναι αυθόρμητο το
1: και όχι επιτηδευμένο.
2: Μην φύγουμε χωρίς κακία μια μέρα, έτσι.
1: Εγώ δεν είπα κάτι κακό.
2: Την πετάξαμε την κακία.
1: Εγώ είπα τα καλύτερα τώρα.
2: Εσύ με προκαλείς να τις λέω εγώ τις κακίες. Τέτοιος είσαι πονηρός.
1: Ευτυχώς είναι στη Γροιλανδία η Αθηνά και δεν μας ακούει τέτοια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκαψε το μπούτι τη με το σίδερο.
2: Φωτιά,
1: πώς βρέθηκε στο μπούτι το σίδερο, τι να πω.
2: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
1: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
2: Κρίμα.
1: Εγώ το είχα πει από τότε.
2: Κοροϊδία.
1: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή
2: ναι,
1: του παππού.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
1: ο σταθμός σου.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.